0: Μαριάννα Στασοπούλου την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει
1: 9.112 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 9.112 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Δεν το πιστεύω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
1: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
3: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 9.112 ευρώ.
1: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
4: Αυτό που μου αρέσει τον Γιώργο είναι ότι γενικά δεν είναι καθόλου μ***ς.
5: Αυτό που μου αρέσει την Κατερίνα είναι ότι μπερδεύει τον Γκάλι με ταχυφαγείο στο κολονάκι.
6: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: είναι η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
1: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3. Αφεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο πληρώνει
1: 9.112 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 9.112 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Δεν το πιστεύω. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
1: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
3: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 9.112 ευρώ.
1: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
4: Αυτό που μου αρέσει στο Γιώργο είναι ότι φέτος μας τα έχει κάνει τόσα με τον Παναθηναϊκό.
5: Άντε να βρει ένα καλό παιδί να την πάρει να ηρεμήσουμε, ρε φίλε.
6: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
8: Αγγιλάει στο αίμα σου.
9: Είναι Red 96,3.

οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3. Okay. Hi, this is Eric Clapton. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία. It's Red, it rocks. Red 96,3. My friend!

0: αν κυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.
1: Oh yeah. Oh yeah. Everything gonna be all right this morning. Oh yeah.

0: Rolling Stone.
1: Η Πινελόπη Αναστασοπούλου την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο πληρώνει
2: 9.112 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 9.112 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Δεν το πιστεύω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
2: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
4: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 9.112 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
5: Αυτό που μου αρέσει στο Γιώργο είναι ότι γενικά δεν είναι καθόλου μαλάκας.
6: Αυτό που μου αρέσει στην Κατερίνα είναι ότι μπερδεύει τον Γκάλι με ταχυφαγείο στο κολονάκι.
7: Red Morning Show.
8: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
9: Αγγιλάει στο αίμα σου.
8: Είναι Red 96,3.

0: Dead World Tour. Οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3.
1: Okay. Hi, this is Eric Clapton.
0: Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβραντ.
1: Σήμερα θα μελετήσουμε τις πιο περίεργες δυσδαιμονίες ανά τον κόσμο, για να ξέρετε τώρα, μην πάτε κανένα ταξιδάκι.
0: Όπα, για λέγε.
1: Οι Γάλλοι πιστεύουν ότι ένα καρβέλι ψωμί ανάποδα τοποθετημένο στο τραπέζι θα προκαλέσει πείνα και κακή τύχη στην οικογένεια.
0: Άσε μας ρε Γάλλε, θα βάλω το ψωμί ίσια.
1: Εντάξει, σωστά.
0: Σιγά μπάρο και αλφάδι.
1: Πρόσεξε όμως, στη Ρωσία υπάρχει μια πεποίθηση ότι οι ανήπαντροι θα πρέπει να αποφεύγουν να κάθονται στη γωνία του τραπεζιού. Τίποτα. Ή στη μέση ή στην κορυφή. Ή πουθενά στον άξονα. Δυσδαιμονία του λευκού στην Κίνα. Το λευκό χρώμα συνδέεται με τον θάνατο. Παπαχτύπα ξύλο παραγγελία.
0: Παναγιά μου, δευτεριάτικο.
1: Αποφεύγουν να στέλνουν προσκλήσεις και λουλούδια σε λευκό χρώμα, παρακαλώ. Μη στείλει τώρα κανένα λευκό τριαντάφυλλο να πει τώρα ότι σε βλέπω μεταξύ με σοβαρά συναισθήματα. Όχι,
0: ποτέ. Είναι γρουζουζιά. Δεν μας κάνει.
1: Η δυσδαιμονία της ομπρέλας την έχουμε και στην Ελλάδα μας. Λες να έχουμε ανοίξει καμιά ομπρέλα, γι' αυτό να μας δέρνει η καλή τύχη.
0: Δεν ανοίγουμε ομπρέλα σε κλειστό χώρο,
1: Δεν το συζητάμε ούτε για πλάκα. Και να πάμε και μία από τις πιο παράξενες, μάλλον, η δυσδαιμονία του μαρουλιού. Τον 19ο αιώνα οι Άγγλοι απέφευγαν να τρώνε σαλάτες αν ήθελαν να κάνουν οικογένεια. Πάμε μακριά από εμάς.
0: Σαλάτες, το αγαπημένο σου φαγητό. Τρως όλη τη μέρα μαρούλια, μπρόκολα, λάχανα.
1: Είναι αλήθεια αυτό. Και βασανίζονται οι υπόλοιποι. Γιατί όποιος προσέχει τη διατροφή του, να ξέρετε ότι βασανίζονται γύρω του. Αλλά δεν γίνεται δουλειά έτσι.
0: Τα είπε το Χάβραντ. Κανονίστε, προσέξτε κι εσείς. Δεν ανοίγουμε ομπρέλες, δεν θέλουμε άσπρα τριαντάφυλλα, δεν τρώμε σαλάτες.
1: Τίποτα, μόνο προβατίνα.
2: Red Morning Show. Η νούμερο 1.
1: Πρωινή εκπομπή.
2: Red 96,3.

0: η Κατερίνα, μιας και ήρθε το καλοκαίρι, έχει ρεπορτάζ θαλασσών.
1: Λοιπόν, ακούστε τι γίνεται τώρα με τους καρχαρίες στην Ελλάδα. Επιβεβαιώνω ότι καταρχάς έχουμε καρχαρίες.
0: Ρέση, όταν ήμουν μικρός, υπήρχε ο μύθος ότι καρχαρίες υπήρχαν μόνο ανοιχτά της Κέρκυρας. Τώρα έχει γεμίσει ο κόσμος.
1: Έχει γεμίσει και έχουμε επιβεβαιώσει ότι υπάρχουν στο Αιγαίο, στο Ιόνιο, στο Κρητικό και Λεβικό Πέλαγος. Αχ, τι έχει να γίνει, εγώ ήδη φοβάμαι να μπω.
0: Για λέγε λεπτομέρειες.
1: Τώρα έχουμε καρχαρίες. Έχουμε και τις μοβ μπλε κίτρινες τσούχτρες. Δεν μας βλέπω, όχι να κάνουμε μπάνιο, ούτε σε πισίνα δεν θα μπαίνουμε σε λίγο. Άκου τι γίνεται. Πολλά είδη καταρχάς έχουμε. Ο γλαυκοκαρχαρίας συναντάται κυρίως στο Αιγαίο και στο Ιόνιο. Διανύει μεγάλες αποστάσεις, ενώ ο γαλαίος, πάλι καρχαρίας, μην τον μπερδέψουμε με τον γαλαίο, τον καλλιάρο σκορδαλιά. Όχι. Θεωρείται ακίνδυνος, ενώ ο σκυλόψαρος, επίσης καρχαρίας, είναι ένα μικρότερο είδος. Δηλαδή να το βλέπουμε, να το παίζουμε, να το κάνουμε τσοκο τσοκο, τι καλός που είσαι εσύ. Δεν νομίζω, βέβαια, λένε ότι ειδικοί συνιστούν, εάν δεις καρχαρία, να μην αντιδράσεις απότομα, να το χαιρετήσεις, να του πεις ένα γεια.
0: Για χαρά, τι γίνεται, καλή εβδομάδα.
1: Όχι ότι άμα δεις το πτερίγιο θα σου φύγει, μην πω τώρα τι θα σου φύγει, αλλά εν πάση περιπτώσει συνιστάται μια ψυχραιμία. Έχουμε προσοχή και τι να πούμε.
0: Θα περάσει το καλοκαιράκι, παιδιά, με τον καρχαρία μαζί, τι θα κάνουμε, αναπαράγονται και πληθαίνουν.
2: Η Πινελόπη Αναστασοπούλου την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο πληρώνει
3: 9.112 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 9.112 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Δεν το πιστεύω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
3: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
5: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 9.112 ευρώ.
3: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
7: Red Morning Show.
1: Με την Κατερίνα
0: και τον Γιώργο.
8: Red 96,3.

0: Έχουμε ένα application για γάτες, τι συμβαίνει?
1: Άκουσε, ένας Ισπανός προγραμματιστής έκανε μια ηλεκτρονική ταΐστρα, δηλαδή μια ταΐστρα που συνδέεται με ένα κινητό, το οποιοδήποτε διαλέξεις, και με τον τρόπο αυτό που ελέγχεις την τροφή και την ποσότητα τροφής, ταΐζεις τις γάτες σου απομακρυσμένα.
0: Από απόσταση.
1: Πάρα πολύ.
0: Να το κάνουμε και στο φρίξο το σκύλο σου, γιατί μόνο σε γάτες.
1: Να ξέρεις ότι ο φρίξο το σκύλο μου μόνο τρώει, τελάει από απόσταση, γενικότερα μόνο τρώει. Είναι ένα παγκόσμιο όμως διαδικτυακό φαινόμενο. Μπορείς δηλαδή να λείπεις με την άνεσή σου, χωρίς να υποχρεώνεσαι να δίνεις σε ξένους κλειδιά, να δίνεις το γατάκι σου. Δηλαδή έχεις μια ανεξαρτησία που οι γάτες είναι και στη φύση της ανεξαρτησίας.
0: Ωραίος. Άρα το μόνο που απομένει τώρα είναι ένα application για το κατούριμα, για να λείπεις μήνες από το σπίτι.
1: Τι το θες το σκύλο και τη γάτα, δηλαδή φύγε και τα λέμε. Red Morning Show. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. Red 96,3.

0: ερωτικο-σεξουαλικό ρεπορτάζ.
1: Ζητήσαμε την γνώμη του ερευνητή εάν τελικά ο πρωινός καφές ή το πρωινό, ξέρετε τώρα, οι πρωινές αγάπες σε ξυπνούν καλύτερα, και το σκορ ήταν θεαματικό. Το πρωινό σεξ, λέει, σε βοηθάει καλύτερα από τον καφέ.
0: Με συγχωρείς.
1: Ναι.
0: Εμείς ξυπνάμε από τα ξημέρωτα, 6 ώρα ερχόμαστε στο ραδιόφωνο. Ξυπνάμε από τις 4.30-5. Ποιο πρωινό σεξ, ρε Κατερίνα!
1: Η αλήθεια είναι ότι με εμάς τώρα μόνο αν βρούμε κανένα φούρναρι έτσι να μας κουτσοβολέψει, γιατί δύσκολα τα πράγματα. Για τον κόσμο όμως που πηγαίνει 9 με 10 και δει αν έχεις και μεσημεριανή βάρδια εκεί, έχεις όλα τα ενδεχόμενα μαζί. Σου,
0: με την τζίμπλα στο μάτι.
1: Με την τζίμπλα στο μάτι θα δώσεις πόνο. Εδώ σου λέω ότι σε βοηθάει όμως. Γιατί να πληρώσω 2 ευρώ, 3 ευρώ τον καφέ και να μην ξυπνήσω, ενώ μπορώ τζαμπά να γίνει δουλίτσα.
0: Καλή τύχη, καλό βόλι.
2: Συγχαρητήρια στο Γιάννη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Δεν το πιστεύω. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
2: Η Πινελόπη Αναστασοπούλου την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο πληρώνει
4: 9.112 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 9.112 ευρώ.
4: Και αν τα κερδίσεις.
5: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με τα έπιπλα της γιαγιάς, που ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
4: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
6: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 9.112 ευρώ.
4: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
7: Red Hot Chili Peppers.
8: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
9: Anthony Kiedis of
10: the Red Hot Chili Peppers
9: and Flea.
11: Can't stop the spirit when I need you.
12: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Καλημέρα, Τρίτη πρωί. Είσαι στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Τεχεράνη και Τελαβίβ σταμάτησαν τις εκατέρωθεν επιθέσεις. Αποδοκιμασίες για τον Τραμπ στο Madison Square Garden κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου. Σε μαθήματα ειδικότητας εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων στο πλαίσιο των πανελλαδικών. Ο Ολυμπιακός επικράτησε 102-92 του Παναθηναϊκού και έκανε το 2-1 στη σειρά των τελικών της Basket League. Λίγα σύννεφα, μεσημεριανή αστάθεια και 33 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show, Κατερίνα και Γιώργος. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 9.112 ευρώ.
1: It's Red 96,3.

0: Καλημέρα σας, καλώς ορίσατε, καλώς ήρθατε στο Red Morning Show της Τρίτης, της 9ης μέρας του Ιουνίου. Εδώ είμαστε και σήμερα μέχρι τις 10 στον Red 96,3. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Καλημέρα Κατερίνα.
1: Καλημέρα, καλή Τρίτη σε όλους. Ως γνωστόν η Τρίτη είναι λίγο ζόρικη ημέρα για το Red Morning Show, ελπίζω όμως όχι και για σένα.
0: Θα τη φτιάξουμε με ωραίες μουσικές, με ωραία θέματα της επικαιρότητας, με κίνηση, καιρό, ζώδια, χρηματοκιβώτιο, χάβρατ και τι δεν έχει το μενού και σήμερα. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber 6980-963-963, που βρίσκεστε, πώς ξεκινάει η Τρίτη σας και τι σκοπούς έχετε για σήμερα.
1: Έχουμε και τα social media μας, Red FM 96,3, και μην ξεχνάς ότι μπορείς να μας ακούσεις και online στο redfm.gr.
0: Δεν ήταν και πάρα πολύ καλό το χτεσινό βράδυ? Σε ενημερώνω στα γρήγορα ότι μπασκετικά πήγαμε άκλαυτοι.
1: Τίποτα, οι Παναθηναϊκοί πήγαν άκλαυτοι άλλη μια φορά. Τους λένε τι, πελάτες, νομίζω. Πελατάκια.
0: Ας τους αφήσουμε τους χαρακτηρισμούς. Queen στον αέρα του Red. Ερχόμαστε σε λίγο με την ατζέντα της ημέρας. Καλημέρα.

0: Scorpions Holiday κοντά στις 7 και 4 στο πρωινό της Τρίτης. Καλημέρα και καλό ξεκίνημα σε όλους. Κατερίνα, να δούμε λίγο την ατζέντα της ημέρας.
1: Για να δούμε.
0: Ο Κύριλλος γιορτάζει σήμερα. Είναι και ένας Μητροπολίτης ο Κύριλλος. Θα δούμε και τα εισοδήματα των Μητροπολιτών σε λίγο. Έχεις ωραίο θέμα.
1: Έρχεται μια καυτή συζήτηση μετά που θα σας ανάψει. Δεν το συζητώ.
0: 160η ημέρα του έτους. Ανατολή του ηλίου στις 6 ακριβώς. Δύση 8 και 47. Είναι η Παγκόσμια ημέρα αρχείων και η Παγκόσμια ημέρα διαπίστευσης.
1: Πολύ ωραία. Εντάξει, είναι μια κατάσταση. Τώρα αυτά τα αρχεία, αυτές οι καταστάσεις, τα ψάχνεις και τα χάνεις.
0: Σε κάθε πρωί, σε αυτή την ώρα, ρίχνουμε μια κλεφτή ματιά στα memories της Κατερίνας σε παρελθοντικά post με ενδιαφέρον.
1: Δεν ξέρω αν έχεις χάσει ποτέ πακέτο από courier. Γι' αυτό θα σου πω σήμερα.
0: Ω, μια και δυο.
1: Πριν από 3 χρόνια, λοιπόν, είχα χάσει ένα πακέτο από courier. Είχα αναγκαστεί να πάω στο κατάστημα, να αρχίσουμε να κλεγόμαστε, να κάνουμε, να ράνουμε. Εν τέλει, ήταν κάπου χαμένο μέσα στις αποθήκες. Πάντοτε όμως είχα απορία πώς το βρίσκουν. Δηλαδή, έχεις το πακέτο 3005, ας πούμε. Πώς το βρίσκεις αυτό το χαμό?
0: Σε μια τεράστια αποθήκη με πολλά κυβότια, προσπαθούν να βρούνε το 2005 που έχεις εσύ. Τρέχα, γύρευε οι άνθρωποι.
1: Είναι πολύ ηρωίδες είναι οι γυναίκες εκεί στον Κισέ.
0: Ακούστε, τι μας περιμένει την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο, γιατί έχουμε 9.112 ευρώ και ερχόμαστε να δούμε την κίνηση και τον καιρό.
2: Συγχαρητήρια στο Γιάννη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Δεν το πιστεύω. Θα σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
2: Η Πινελόπη Αναστασοπούλου την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο πληρώνει
4: 9.112 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 9.112 ευρώ.
4: Και αν τα κερδίσεις.
5: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με τα επιβλητά της γιαγιάς, που ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
4: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
6: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 9.112 ευρώ.
4: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
7: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
8: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
9: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει 3. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
10: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
11: Ήρθα!
10: Ένας θείος.
12: Α, ήρθες.
10: Καμία αλλαγή.
12: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
10: Και μια μεγάλη ανατροπή.
11: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
12: Τι έκανες?
11: Έβαλα προτέργεια.
12: Καλά έκανες.
13: Μπράβο.
14: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
15: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
16: Έτσι.
15: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
16: Να, εδώ.
15: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
16: Ναι, ναι.
14: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
17: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
18: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.

0: στιγμή περισσότερα. Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
2: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
3: It's Red. It rocks.

0: Red 96,3 Red Morning Show. Κατερίνα και Γιώργος στον αέρα μέχρι τις 13 πρωί. Ο μήνας έχει 9. Να δούμε λίγο την κίνηση και τον καιρό.
1: Έχουμε κίνηση αυτή την ώρα.
0: Με τέτοιο ξενύχτη μπασκετικό χτες το βράδυ. Δεν έχουμε κλείσει μάτι, δεν έχει κίνηση, δεν έχει σηκωθεί κανένας ακόμα.
1: Επειδή δεν έχω προλάβει να δω τις εξελίξεις, τι έγινε, έχασε ο Παναθηναϊκός πάλι.
0: Είχαμε τον τρίτο τελικό που σου είπα χτες. Ο Ολυμπιακός έκανε το 2-1. Είναι ποιος θα φτάσει στις 3 νίκες, θα πάρει και το πρωτάθλημα. 102-92. Χάσαμε με 10 πόντους διαφορά.
1: 10 πόντοι είναι 10 πόντοι τώρα, εντάξει. Πότε είναι ο επόμενος αγώνας?
0: Ο επόμενος αγώνας είναι αύριο Τετάρτη στο ΟΑΚΑ.
1: Εντάξει, όμως τους πάνε βεντούζα, τα κουράζουν πολύ τα παιδιά. Γιατί τα κάνουν μια φορά το μήνα?
0: Αν χρειαστεί πέμπτος τελικός, το Σάββατο στις 6 νωρίς. Νωρίς για να βγούμε Σαββατόβραδο.
1: Να βγουν στα μπουζούκια μετά. Ποιος είναι ο νικητής, αυτά δεν κάνουν.
0: Σωστό. Λοιπόν, κίνηση δεν έχει. Θα σας ενημερώνουμε κατά τη διάρκεια του Red Morning Show τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας. Ο καιρός σήμερα. Έτσι και έτσι. Λίγα σύννεφα θα έχουμε στην Αττική. Μία μεσημεριανή αστάθεια σε κάποιες περιοχές. Ανατολική άνεμη στα 2 μποφόρ, θερμοκρασία στους 33.
1: Okay.
0: Μπορεί να πέσουν κάτι ψυχάλες, ρε παιδί μου, το μεσημέρι.
1: Έτσι, για να θυμηθούμε και λίγο το φθινόπωρο, να μην παίρνουμε πολύ αέρα.
0: Ετοίμασε τις ζωδιακές προβλέψεις της Τρίτης. Ερχόμαστε αμέσως μετά τους Ροξέτ. Καλημέρα.

0: Μετάλλικα, The Unforgiven στο Red 96,3 στο Red Morning Show. Καλημέρα, Τρίτη πρωί, Κατερίνα και Γιώργος μέχρι τις 10. Έχουμε ζωδιακές προβλέψεις.
1: Κριέ, σήμερα η μέρα έχει ευκαιρίες και νέες επαφές. Ενώ ο Ταύρος, οικονομικά ζητήματα ζητούν την προσοχή σου. Η δίδυμη αυτοπεποίθηση στα ύψη, ενώ εκμεταλλεύεται την ημέρα για να προωθήσει στόχους και σχέδια. Ενώ ο καρκίνος, το λέμε, το ξαναλέμε, ίσως πρέπει να το κάνετε, χρειάζεστε ξεκούραση. Λέοντες, φίλοι και κοινωνικές επαφές, πολύ σημαντικός ρόλος. Σήμερα από εκεί σου έρχεται μία έκπληξη.
0: Κάθε μέρα φίλοι και κοινωνικές επαφές. Κάθε μέρα δεν τους βλέπω και πουθενά.
1: Η αλήθεια είναι ότι επαναλαμβάνεται αυτή η κάρτα. Τι να κάνουμε. Παρθένε, επαγγελματικές υποχρεώσεις βρίσκονται στο προσκήνιο. Ενώ ο ζυγός ευνοείται η μέρα, ευνοεί μετακινήσεις. Πολύ ωραία. Σπουδές και νέες εμπειρίες. Ο Σκορπιός, θέματα οικονομικών και συναισθηματικών δεσμών απαιτούν ξεκάθαρες αποφάσεις. Ενώ αν είσαι τοξότης, οι σχέσεις και οι συνεργασίες στο επίκεντρο, ο διάλογος λύνει τις παρεξηγήσεις.
0: Με διάλογο θα τα λύσετε όλα, τοξότες.
1: Μην αρχίσετε τώρα τα μπουνίδια, δεν βγαίνει. Εγώ και ρε, η καθημερινότητα απαιτητική πολύ, αποτελεσματικός όμως από την πλευρά σου. Ενώ η υδροχόη, πολύ μεγάλη δημιουργικότητα, φλερτ και ευχάριστες στιγμές. Οι χθείες στο σπίτι και η οικογένεια ζητούν την προσοχή. Μικρές κινήσεις φέρνουν μεγάλες αρμονίες.
0: Πολύ ωραία. Η Κατερίνα σας τα είπε. Η Τρίτη είναι μία μέρα για να κινηθείτε με άνεση και μετά τις προβλέψεις αυτές με ψυχραιμία.
1: Με ψυχραιμία κυρίως. Μην αρχίσετε τώρα να βγάζουμε αυτά τα χεράκια στα φανάρια και τέτοια. Θέλει λίγο να περάσουμε και κάτι στον τούκου.
0: Ερχόμαστε σε λίγο με τα νέα του χρηματοκιβωτίου. Το ποσό της Παρασκευής 9.112 ευρώ. Προς το παρόν, Blondie.

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It rocks.

0: Bon Jovi στον αέρα του Red, Red 96,3. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red. Είναι η Τρίτη που ξεκίνησε, αλλά και η Παρασκευή δεν θα αργήσει. Παρασκευή 12 Ιουνίου το χρηματοκιβώτιο δίνει 9.112 ευρώ. Στις 4 το απόγευμα το τηλεφώνημα θα το κάνει η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Διεκδίκησε το ποσό 9.112 ευρώ μέσω SMS WIN στο 19.600 με κόστος ανά SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει. Έχουμε γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Πρέπει να είσαι άνω των 18 για να συμμετάσχεις. Η όρη του διαγωνισμού στο frontstage.gr και στο redfm.gr. Ο Γιάννης ήταν ο προηγούμενος νικητής.
1: Ναι,
0: οδηγός ταξί, απάντησε στη Μέρη, έδωσε το σωστό ποσό, τα κέρδισε, ήδη είναι στο λογαριασμό του.
1: Ήταν 8.405 ευρώ
0: τα θυμάσαι,
1: το ποσό.
0: Ρε, θυμάσαι όλα τα ποσά του χρηματοκιβώτου.
1: Είναι δυνατόν και μάλιστα επιτέλους ένας άνθρωπος που θα το ρίξει και λίγο στον ποτέ. Άλλοι κάνουν ανακαινήσεις, άλλοι πληρώνουν δάνεια. Είπε ότι μπορεί να βάλει μαλλιά. Μπράβο, ρε Γιάννη, να βάλει μαλλιά, εννοείται.
0: Ωραίος, έβαλε και ο Άδωνης, Γιάννη. Καλή επιτυχία.
1: Την καλή την ποιότητα.
0: Ναρκώτικ στον αέρα του Red. Καλημέρα.

0: Πάμε για τις 8 σιγά σιγά στο πρωινό της Τρίτης, στο Red Morning Show, Red 96,3. Ο καιρός, είπαμε, θα είναι καλός, θα έχουμε μια μεσημεριανή αστάθεια, αλλά θα τα καταφέρουμε, εντάξει. Πες ότι είναι ακόμα άνοιξη, ρε παιδί μου, μία μεσημεριανή ψυχά, αλλά δεν χάθηκε και ο κόσμος.
1: Δεν λέω ότι είναι άνοιξη Ιούνιο, εκτός αν τα έχω τελείως χαμένα, αλλά έχουμε τον ανεξιάτικο χώρο, τον καιρό έτσι λίγο να είμαστε στα ίσα μας.
0: Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Αν ήδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου για να κερδίσεις περισσότερα, με το Magenta One Business και την Cosmote Telecom συνδυάζεις το σταθερό κινητό και της επιχείρησής σου και μπαίνεις στο σχήμα που δίνει τα περισσότερα. Μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν internet backup και εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφαλείας, διαχείριση στόλου αλλά και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα στο cosmote.gr Magenta One Business και ανακάλυψε το.
0: Στην ενέργεια δεν θέλεις εκπλήξεις, θέλεις ασφάλεια και σταθερότητα. Γι' αυτό με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe από το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας απολαμβάνεις 5 ευρώ έκπτωση κάθε μήνα για τους πρώτους 10 μήνες και σταθερή χρέωση κιλοβατόρας για 12 μήνες με έκπτωση συνέπειας από τον πρώτο λογαριασμό. Κάλεσε τώρα στο 181133 ή επισκέψου το φυσικό αέριο ελλάδος.gr.
1: Το The Mall Athens παίζει φέτος σε ρυθμό FIFA World Cup. Από 1η Ιουνίου έως 20, η Adidas και η Intersport φέρνουν το απόλυτο football experience με interactive παιχνίδια, challenges,

0: Αυτό ακριβώς που σκέφτεται και εσύ.
1: Ερχόμαστε σε λίγο να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα, να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου και τις συμμετοχές για το Red World Tour αυτής της περίοδου.
2: Η Πινελόπη Αναστασοπούλου την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει
3: 9.112 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 9.112 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Δεν το πιστεύω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
3: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
5: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 9.112 ευρώ.
3: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Άντε, προχώρα!
8: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
9: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι! Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
10: Metal Hammer, η φωνή της metal κοινότητας. Στο τέφος Ιουνίου διαβάζεις μεγάλο αφιέρωμα στους Παντέρα, η κληρονομιά ενός συγκροτήματος που άλλαξε για πάντα τη σκληρή μουσική. Ακόμα, αποκλειστικές συνεντεύξεις με Halloween, Νευρώσεις και Έπικα. Και φυσικά, όλη η επικαιρότητα του μήνα. Μαζί με πολυσέλιδες ανταποκρίσεις από τις μεγάλες συναυλίες των Metallica και των Iron Maiden στην Αθήνα. Metal Hammer, γράφει την ιστορία της μουσικής που αγαπάς. Σε όλα τα σημεία διανομής τύπου και στο hammer.gr.
11: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
12: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
11: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
12: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
13: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
14: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
13: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
15: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
3: Δυνάμωσε τον Red
2: 96,3.
1: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνο σου από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
16: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
17: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
18: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
19: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
7: επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές.

0: Εγώ πια!
1: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
2: Καλημέρα, Τρίτη πρωί. Είσαι στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος και λέω να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Τεχεράνη και Τελαβίβ σταμάτησαν τις εκατέρωθεν επιθέσεις. Αποδοκιμασίες για τον Τραμπ στο Madison Square Garden κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου. Σε μαθήματα ειδικότητας εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων στο πλαίσιο των πανελλαδικών. Ο Ολυμπιακός επικράτησε 102-92 του Παναθηναϊκού και έκανε το 2-1 στη σειρά των τελικών της Basket League. Λίγα σύννεφα με σημεριανή αστάθεια και 33 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show, Κατερίνα και Γιώργος. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 9.112 ευρώ.
3: Red 96,3.

0: Floyd, λίγο μετά τις 8. Καλημέρα σε όλους. Είναι Τρίτη πρωί, ο μήνας έχει 9 και ο μήνας έχει 9. Έλεγε ένα τραγούδι. Είναι η Κατερίνα και ο Γιώργος στον αέρα μέχρι τις 10. Να δούμε λίγο τι έχει συμβεί σαν σήμερα 9 Ιουνίου.
1: Α, για να δούμε.
0: 1898 η Μεγάλη Βρετανία νοικιάζει το Hong Kong από την Κίνα για 99 χρόνια. 1930 συνωστισμός σημειώνεται στην οδό Ερμού της Αθήνας, εκεί που πας και ψωνίζεις.
1: Είχε γίνει.
0: Και διακοπή της συγκοινωνίας από πλήθος που συγκεντρώνεται για να θαυμάσει τη Μισ Ευρώπη Αλίκη Διπλαράκου. Το 30 ρε εσύ, Μισ Ευρώπη, ωραία.
1: Πρέπει να έγινε χαμός.
0: Το 1934 ο Ντόναλντ Ντακ κάνει τον ντεμπούτο του. Το 1976 στον τελικό του κυπέλου Ελλάδος που διεξάγεται στη Νέα Φιλαδέλφεια, ο Βασίλης Χατζηπαναγής οδηγεί σε μεγάλη νίκη τον Ηρακλή επί του Ολυμπιακού με 6-5 στα πέναλτι. Ο Χατζηπαναγής ήταν ένας τρομερός παίκτης.
1: Ναι, τι θέση.
0: Επιθετικός. Όχι, όχι, ήταν κεντρικός. Έβγαζε τις ωραίες τις μπαλιές.
1: Τις πάσεις, ας
0: τις
1: πούμε.
0: Πάσεις, τις ωραίες. Έπαιζε στον Ηρακλή πάντα και ήταν μεγάλη φίρμα. Δεν πήγε ποτέ ή στον Παναθηναϊκό, ή στον Ολυμπιακό, ή στην ΑΕΚ. Δεν πήγε σε μεγάλη ομάδα.
1: Έτσι, όριστε.
0: Κάνω μαθήματα πρωί-πρωί. Τι να κάνω.
1: Ένας πιστός. Γιατί πλέον έχουν γίνει πάλι λίγο Παναθηναϊκό, λίγο Ολυμπιακό, λίγο τέτοιο. Ρε, τη φανέλα, ρε.
0: 2010 ανεξαρτητοποιούνται οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Φώτης Κουβέλης, Νίκος Τσούκαλης, Θανάσης Λεβέντης και Γρηγόρης Ψαριανός. Εξέλιξη την οποία ο πρόεδρος του κόμματος Αλέξης Τσίπρας χαρακτηρίζει αρνητική. Την κοπάνησαν από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Όταν την κοπάνησε ο ίδιος από το ΣΥΡΙΖΑ. Να βάλω αυτό.
0: Γεννήσεις 1963, Τζόνι Ντεπ.
1: Ωραίος. Πω, πω.
0: 1988, Σοκράτης Παπασταθόπουλος. Είναι ποδοσφαιριστής με διεθνή καριέρα.
1: Με
0: τι
1: διεθνή.
0: Σου λέω και εσύ.
1: Η αλήθεια είναι καταλαβίστικα.
0: Ο Τσαρλς Ντίκενς έφυγε σαν σήμερα το 1870. Άγγλος μυθιστοριογράφος. Το είπα.
1: Ωραίο, πολύ ωραίο. Γράφει τα μυθιστορήματά του και μας αρέσει. Διαβάζουμε, Ντίκεν. Διαβάζουμε μικρή βασικά.
0: Αυτά έχει το μενού. Αυτά συνέβησαν σαν σήμερα 9 Ιουνίου. Σε λίγο ανοίγουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβρατ. Προς το παρόν, a girl like you.

0: Μόλις κοντά στις 8 και 4 στο Red Morning Show, Κατερίνα και Γιώργος μέχρι τις 10, ήρθε η ώρα να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβραντ.
1: Λοιπόν, έχουμε νέες ελπίδες αλλά και επιφυλάξεις στο μέτωπο της έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου.
0: Όπα, τι έχουμε.
1: Αυστριακή εταιρεία υπόσχεται ότι μια εξέταση αίματος μπορεί να ανιχνεύσει έως και το 95% των όγκων σε πρώιμο στάδιο. Πολύ ωραίο είναι αυτό.
0: Προχωράει η επιστήμη, τουλάχιστον σε αυτό το θέμα είχαμε μείνει λίγο πίσω, προχωράμε με βήματα γοργά.
1: Είναι μια ασθένεια που νομίζω ότι δεν ξέρεις πότε θα σε χτυπήσει, ποια στιγμή και δεν ξέρεις και αν θα το βρεις και έγκαιρα.
0: Τι λένε λοιπόν οι επιστήμονες, ότι με μια εξέταση αίματος το 95% των καρκίνων θα εντοπίζεται.
1: Ακριβώς, ακόμα μπορείς να αποφύγεις μέχρι και την χημοθεραπεία, μα κάνει από το στόμα τους και στο Θεού ταυτίμης, θα πούμε.
0: Πολύ ωραία νέα μας έφερες, Τριτιάτικο, επιτέλους.
1: Επίσης είχαμε και επόμενες εξελίξεις, ότι βρίσκονται και τα χάπια τα οποία κρύβονται εκεί, εντοπίζουν αυτόν το γονίδιο που κρύβεται, λέει, το καρκινικό. Uh-huh. Άρα μάλλον ίσως θα είναι μια ασθένεια, ελπίζουμε, που θα είναι πλήρως άσημη και δεν θα μας στεναχωρεί τόσο συνέχεια.
0: Περιμένουμε τα επόμενα επιστημονικά νέα. Προς το παρόν, χρηματοκιβώτιο Παρασκευή κληρώνει 9.112 ευρώ. Ακούστε λεπτομέρειες, ερχόμαστε σε λίγο, γιατί θα ανοίξουμε τις συμμετοχές για το Red World Tour.
2: Συγχαρητήρια στο Γιάννη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Δεν το πιστεύω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
2: Η Πινελόπη Αναστασοπούλου την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο πληρώνει
4: 9.112 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 9.112 ευρώ.
4: Και αν τα κερδίσεις.
5: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με τα επιβλατσία, γεια σου, ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
4: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
6: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 9.112 ευρώ.
4: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
8: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
9: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
10: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
11: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
12: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
13: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
14: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιούς για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιούς.
15: Scandinavian Sleeping and Living.
16: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς, πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνητιδά. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδυνητιδά από την Novartis Ελλάς. Με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
17: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο ΗΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ipapoutsia.gr. Το ΗΠΑ Πούτσια ξέρει.
18: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
19: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
18: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
20: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό.
21: Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
22: Αγάπη μου, πώς θες την πριζόλα σου? Rare, medium rare ή well done?
23: Medium rare.
22: Αμέσως, μωρό μου.
24: Το αυτοκίνητό σου δεν είναι φούρνος. Φρόντισε το air condition του στην AutoFit. Εποφελήσου από τη μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για ένα πλήρες σέρβις.

0: όλο το καλοκαίρι. AutoFit, η σίγουρη λύση στην επισκευή και συντήρηση του αυτοκινήτου σου.
1: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.
2: Red Morning Show. Η νούμερο 1.
1: Πρωινή εκπομπή.
2: Red 96,3.

0: Red Hot Chili Peppers, πλησιάζουμε στις 8.30 να δούμε λίγο την κίνηση τον καιρό και να ανοίξουμε τις συμμετοχές για το Red World Tour.
1: Να μας πεις αν υπάρχει κίνηση στους δρόμους.
0: Ξεκίνησε, ξυπνήσαμε μετά τα χτεσινά ξενύχτια με τα μπάσκετ και τις ιστορίες, γιατί δεν είναι ο αγώνας που ο αγώνας τελειώνει κατά τις 11. Είναι μετά ότι θα ανταλλάξει 50 μηνύματα με τους αντιπάλους.
1: Αλήθεια είναι αυτό, θα δεις τα story του DPG, εμένα εκεί είναι το zoom.
0: Θα δεις τα story του DPG, θα δεις τις συνεντεύξεις τύπου, γιατί οι προπονητές της ήταν οι stars της βραδιάς. Οπότε μας παίρνει το ξημέρωμα.
1: Ο Μπαρτζόκας πώς ήταν χθες, δεν μου πες. Γιατί αφού νίκησε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά νίκησε. Στο ΆΚΑ είχε τραβήξει τα πάνδυνα ο άνθρωπος προχθές, οπότε έπρεπε να απολογηθεί για όλη αυτή την ιστορία.
1: Ο Αταμάν υπάρχει ακόμα.
0: Ο Αταμάν δέχτηκε 2 τεχνικές ποινές και τον πετάξαν έξω από το γήπεδο χθες.
1: Α, χθες έγινε και αυτό. Ξεμάλιασμα.
0: Θέλω να αρχίσεις να παρακολουθείς τις αθλητικές δραστηριότητες τουλάχιστον των μεγάλων ομάδων.
1: Μου φαίνεται πολύ βαρετό ρε σε αυτό το πράγμα να πηγαίνουν πάνω κάτω. Δεν το έχω καταλάβει ακόμα. Τι να πω.
0: Πάμε στα δικά μας. Κίνηση έχει αυτή την ώρα στον Κηφισό. Στα 2 ρεύματα στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας. Στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου. Στην άνοδο της Αλεξάνδρας. Στα 2 ρεύματα της Μεσογείων. Στο ύψος του Χολαργού. Και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Ο καιρός σήμερα λίγο μας τα χαλάει το μεσημέρι. Θα έχουμε αστάθειες μεσημεριανές. Θα έχουμε καλό καιρό γενικά στην Αττική. Μεσημεριανή αστάθεια μπορεί σε κάποιες περιοχές να πέσουν και μερικές ψυχάλες. Μποφόρ 2. Ανατολική άνεμη στα 2 Μποφόρ και θερμοκρασία στους 33. Τουλάχιστον έχουμε ζέστη.
1: Ναι. Εξακολουθούμε να έχουμε ζέστη αρκετή.
0: Έχουμε Red World Tour, ανοίγουμε συμμετοχές.
1: Θα δεις από κοντά αυτή τη φορά τον Eric Clapton σε μια πολύ σπουδαία έπαυλη στο Norfolk της Αγγλίας 23 Αυγούστου. Αυτό είναι το τρέχον Red World Tour. Μπες τώρα για 15 λεπτά στο redfm.gr να συμπληρώσεις τα στοιχεία σου και μην ξεχνάς ότι τη συναυλία του θα την ανοίξει ο Ronnie Wood των Rolling Stones. Θα είναι κάτι το οποίο θα το λες μέχρι τα εγγόνια σου. 2 άτομα, 4 μέρες, 500 ευρώ. Γράψε τα στοιχεία σου κανονικά και το διεκδικείς. Η μέρα της κλήρωσης είναι 26 Ιουνίου, Παρασκευή, εδώ, 8:25.
0: Παρασκευή 26 Ιουνίου, κληρώνουμε στις 8:25 το Red World Tour αυτής της περίοδου. Ανοίγουμε τις συμμετοχές redfm.gr από τώρα και για 15 λεπτά. Nirvana στον αέρα του Red. Καλημέρα.

0: Rainbow, Red 96,3, Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο μέχρι τις 10. Έχουμε εκκλησιαστικό ρεπορτάζ.
1: Έχουμε μία είδηση, η οποία με το που βγήκε μας αναστάτωσε, ήταν μία τεράστια αύξηση που έκρινε μάλλον σωστή η πολιτεία να κάνει στους Μητροπολίτες συγκεκριμένα. Και γενικότερα δηλαδή μία γενικότερη αύξηση των κληρικών, αλλά ιδιαίτερα στους Μητροπολίτες.
0: Τι παίρναμε, τι παίρνουμε.
1: Παίρνανε γύρω στα 2.500 με πόσες λεπτομέρειες και στην αύξηση όμως θα μπω 4.671,90. Το 90 τσούζι.
0: 4.500
1: και την ευχή του Θεού να την έχει στο. Γιατί είναι σημαντικό γι' αυτό να πορεύεσαι. Εδώ τώρα γίνονται ενστάσεις. Δεν γίνεται δηλαδή ένας γιατρός να κυμαίνεται εκεί γύρω στα 1.000-1.500 ευρώ, οι καθηγητές επίσης και χαμηλότερα, με σου πω, οι καθηγητές, και να έχεις τον Μητροπολίτη να είναι ουσιαστικά δημόσιος υπάλληλος που να παίρνει τα. Εδώ κοντεύει τα λεφτά του διπλωματικού, δεν ξέρω αν το έχει καταλάβει, τον βουλευτή.
0: Έχουν και κάποιες παροχές όπως αυτοκίνητα κλπ. Οι Μητροπολίτες. Έτσι
1: βέβαια.
0: Έχουν κάτι λιμουζίνες, έχω δει.
1: Μπαίνουν στα εξοδολόγια τα γεύματα και δεν συμμαζεύεται. Μήπως τελικά κάναμε λάθος επιλογή επαγγελματός.
0: Καθόλου λάθος. Θα έρθω από εβδομάδα εδώ στη front stage, θα βάλω ένα ράσο και αρχίζω να ψέλνω από το πρωί. Να πάω στη CEO, στη CFO, σε όλους, στο Γιάννη. Αρχίζω να ψέλνω για ό,τι βολεύεστε, παρακαλώ.
1: Πάντως να ξέρετε ότι άμα θέλετε να γίνετε Μητροπολίτες, πρέπει ξεκινάς. Πάμε να δούμε κατευθείαν επαγγελματικός προσανατολισμός τώρα που δίνουμε και τις Πανελλήνιες.
0: Εντάξει, δεν φτάνεις εύκολα στο.
1: Όχι.
0: Να γίνεις Μητροπολίτης, μην κάνουμε πλάκα.
1: Όχι, κληρικός. Είσαι άγαμος μοναχός. Δεν είναι από τους παπάδες που έχουν παιδιά, οικογένειες και δεν συμμαζεύεται. Και με εκλογές και ιερά σύνοδο και τη βοήθεια του Θεού που λέγαμε, φτάνεις και τα 5.000.
0: Λοιπόν, εμείς προς το παρόν 4,5 το μήνα δεν έχουμε. Έχουμε ένα ωραίο ποσό την Παρασκευή, 9.112 ευρώ, το οποίο μπορείτε να διεκδικήσετε μέσω SMS. Στέλνετε win στο 19.600 μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής στις 4, όπου εκεί η Πινελόπη Αναστασοπούλου θα κάνει την κλήρωση του χρηματοκιβωτίου. Το κόστος ανά SMS είναι 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Οι όροι του διαγωνισμού στο frontstage.gr και στο redfm.gr. Ευλόγησον, συνεχίζουμε με την πεσμό.

0: Red 96,3 Red Morning Show, Κατερίνα και Γιώργος μέχρι τις 10. Έχουμε σχολικό και διατροφικό παράλληλα ρεπορτάζ.
1: Βεβαίως, το κουδούνι του Σεπτεμβρίου που θα ηχήσει στα σχολεία.
0: Έτσι 11 τώρα, Σεπτέμβρη ανοίγουν 11 τα σχολεία. Ναι,
1: θα είναι βέβαια πολύ πιο υγιεινό, γιατί θα αλλάξουν τελείως οι διατροφές και κυρίως στα κηλικία, έτσι.
0: Τι αφαιρείται?
1: Λοιπόν, καταρχάς αφαιρούνται όλα τα επεξεργασμένα τρόφιμα. Τα επεξεργασμένα τρόφιμα εννοούμε τα αλαντικά, μορταδέλες, παριζάκια, τέρμα όλα αυτά.
0: Ωραία, φεύγουν αυτά.
1: Φεύγουν αυτά. Λουκάνικα και μπα. Γύρος, βεβαίως. Κάποια από τα σάντουιτς τα έτοιμα, γνωστής μάρκας, είχαν μέσα και κεμπάπ και γύρο, δεν κατάλαβα.
0: Δεν το έχω δει ποτέ, δεν το έχω αντιληφθεί και δεν μου έχει πει και το παιδί τίποτα. Ρε, πάνε και τρώνε κεμπάπ στο σχολείο. Γι' αυτό δεν διαβάζει τίποτα μετά.
1: Και μετά βαραίνεις, μπετώνεις, πίνεις και ένα εσπρεσάκι και είσαι ό,τι πρέπει.
0: Έτοιμος για ύπνο.
1: Επίσης, τέρμα στα τσουρέκια, σε όλα αυτά τα ζαχαροδιοειδή. Και έχουμε και ξεχού τελείως τα γαριδάκια, πατατάκια, τέρμα, φουντούνια, όλες αυτές τις καταστάσεις.
0: Από ό,τι κατάλαβα, έχεις βάλει το χεράκι σου. Θα τρώνε μπρόκολα, λάχανα και κουνουπίδια τα παιδιά στα σχολεία.
1: Και κοινόες και βρώμες και όχι. Θα εκεί είσαι. Και μάλιστα υπάρχει και μια αυστηρότερη διάταξη σε δημοτικά. Απαγορεύονται οτιδήποτε μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο πνιγμονής, δηλαδή στα φύλλα, κεράσια και όλες οι καταστάσεις αυτές.
0: Α, βγάζουν και τα φρούτα.
1: Βγάζουν κάποια φρούτα, γιατί τα παιδιά είναι η αλήθεια ότι μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε. Τίποτε κακό, σε κλάσματα δευτερολέπτου θα τρώνε τα υγιεινά τους τα γεύματα, με έμφαση κυρίως στα τοστάκια τα ολικής αλέσεως, με τα ελληνικά τυριά και βραστά κοτόπουλα και τέτοια. Τέρμα, όλοι στυλάκια. Είμαστε η χώρα με τα υψηλότερα ποσοστά παχυσαρκίας στην Ευρώπη. Τι θες να κάνουμε?
0: Παιδιά, καλή τύχη, καλό μπρόκολο και καλή κοινόα. How you remind me, στον αέρα του Red. Καλημέρα.

0: Πλησιάζουμε στις 9, Red 96,3, Red Morning Show μέχρι τις 10, να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Φύγαμε, πολλά λέγονται για τη γενιά Z, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ διάστατη και αποδέχεται και τα καλά και τα κακά. Αυτή η γενιά όμως κινείται γρήγορα, έτσι ακριβώς κινείται και το WhatsApp, μπαίνοντας σε μια νέα εποχή. Το WhatsApp ανανεώνεται με νέα ταυτότητα και νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp, γιατί όλα παίζουν.
0: Κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, μπορεί να σκέφτεστε μόνο φυσικό αέριο. Αλλά όχι, έχει και ρεύμα. Κανονικά, με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα όπως θέλεις. Ρίξε μια ματιά στο φυσικοαέριοελλάδος.gr ή κάλεσε στο 181133. Σε 30 δευτερόλεπτα ειδήσεις από την Ελλάδα, τον κόσμο, αθλητικά καιρό και συνεχίζουμε στο Red Morning Show. Έχουμε πολλά θέματα επικαιρότητας, έχουμε κίνηση, καιρό, χρηματοκιβώτιο, Red World Tour συμμετοχές. Και ερωτικό σεξουαλικό ρεπορτάζ. Αυτό έλειπε.
1: Είναι το ζουμί.
2: Η Πινελόπη Αναστασοπούλου την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο πληρώνει
3: 9.112 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 9.112 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Δεν το πιστεύω. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
3: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
5: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 9.112 ευρώ.
3: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1,36 ευρώ με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
6: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
7: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMO RAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες. Έφτασες.
8: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
9: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
10: Release Athens 2026, Τετάρτη 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού, Nick Cave and the Bad Seeds. Μαζί τους Baxter Dury και Anna von Hasholf. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
11: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ, στα ρηχά, παιδί μου! Έχω ταπεράκι με μπαμπανάκια!

0: Sport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
1: Τα σχολεία τελειώνουν. Τα θερινά προγράμματα του Κολεγίου Αθηνών αρχίζουν στον καταπράσινο λόφο της Κάντζας. Για 12 ημέρες, από την 5η 18 Ιουνίου έως και την Παρασκευή 3 Ιουλίου, διασκέδαση και μάθηση σε απόλυτη αρμονία και ασφάλεια. Με ένα πλούσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων για παιδιά 5 έως 12 ετών. Επιλέξτε ανάμεσα στο αθλητικό πρόγραμμα ή στο English Summer Camp. Περισσότερα στο athenscollege.edu.gr. Οι εγγραφές άρχισαν.
2: Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
4: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
5: Ησυχία, παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κονγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
6: Ναι, πάμε.
7: Πού θα πάμε?
8: Κρήτη.
6: Μήλο.
5: Κρήτη λέω κι εγώ.
6: Μήλο.
8: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
5: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
6: Ναι. Ναι.
8: Πάει το ταμείο.
5: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
6: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
7: Κι εγώ.
9: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
10: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.
11: Μ,

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία». Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο: «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 1521 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι». Ω ναι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers. 9 Ιουνίου. Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
3: Καλημέρα, Τρίτη πρωί. Είσαι στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Τεχεράνη και Τελαβίβ σταμάτησαν τις εκατέρωθεν επιθέσεις. Αποδοκιμασίες για τον Τραμπ στο Madison Square Garden κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου. Σε μαθήματα ειδικότητας εξετάζονται οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ στο πλαίσιο των πανελλαδικών. Σήμερα οι μέτοχοι αποφασίζουν για τη Μονακό στη EuroLeague. Ο ΠΑΟΚ υποψήφιος για τη θέση της. Λίγα σύννεφα με σημεριανή αστάθεια και 33 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 9.112 ευρώ.
4: It's Red, it's Red, it rocks.
5: Red 96,3.

0: Subways, Red 96,3, λίγο μετά τις 9. Καλημέρα σε όλους. Είναι το Red Morning Show με την Κατερίνα Κόρδα και τον Γιώργο Βράτσο. Είναι 3η 9 Ιουνίου 2026. Είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Να δούμε, Κατερίνα μου, λίγο τι έχει επικαιρότητα, τι παίζει.
1: Βεβαίως, φύγαμε. Έχουμε κανένα καλό νέο ή θα μας μαυρίσει την ψυχούλα.
0: Α, ορίστε καλό νέο. Τεχεράνη και Τελαβίβ σταμάτησαν τις εκατέρωθεν επιθέσεις. Κάπως πέφτει και η τιμή της βενζίνης λιγάκι στα πρατήρια, έτσι.
1: Ναι, έχει πέσει κάτω από τα 2 ευρώ αυτά που βλέπω έτσι γύρω-γύρω στα της Αττικής.
0: Από δοκιμασίες για τον Τραμπ στο Madison Square Garden κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου πήγε να δει τελικούς του NBA και τον κράξανε λιγάκι τον πλανητάρχη.
1: Έτσι συνέχεια γίνονται αυτά. Κάθε πρωί μαθαίνουμε ένα τέτοιο νέο.
0: Σε μαθήματα ειδικότητας εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων στο πλαίσιο των πανελλαδικών. Τελειώσαν εκεί οι πανελλαδικές. Καλά αποτελέσματα στα παιδιά.
1: Τώρα μένουν κάτι τα αρέστα, α πούμε, που είναι για τις ειδικές σχολές, κάτι σχέδια, κάτι γερμανικά, κάτι αγγλικά για φιλολογίες και αυτά.
0: Συνεχίζεται η δίκη για τα Τέμπη με τις τοποθετήσεις συνηγόρων επί της αγγελικής πρότασης. Νέα πρόσωπα είχαμε χτες στην κυβέρνηση. Έκανε ο Μητσοτάκης λίγο το σκακιστή εκεί, άλλαξε.
1: Ανασχηματισμό, τι γίνεται.
0: Δεν ήταν ανασχηματισμός. Τώρα έβαλε τον Γιώργο Κότσιρα. Είναι ταινίστας ο Κότσιρας, τον ξέρω καλά. Είναι καλός ταινίστας. Ως αναπληρωτή στο Υπουργείο Μεταφορών, τον Δημήτρη Μαρκόπουλο, τον συνάδελφο, τον δημοσιογράφο στο Υπουργείο Οικονομικών και τη Μαριλένα Σούκουλη στο Περιβάλλοντος.
1: Εντάξει, ελπίζω να τα πάνε καλύτερα.
0: Ξέρεις γιατί γίνονται, λένε όλα αυτά, γιατί πάμε σε εκλογές σιγά σιγά, μην το πεις πουθενά.
1: Ναι, πάμε σε εκλογές, λένε προς Σεπτέμβρια μεριά. Τι να πω, δεν θα μας το πούνε από τώρα, δεν θέλουμε να προετοιμαστούμε
0: κανένα. Τι θέλεις, να κάνεις μπάνια με την γκαούρα ότι θα έρχουν εκλογές.
1: Άλλο να κάνω προεκλογικό μπάνιο και άλλο να ξέρω ότι είμαι ελεύθερη. Δεν έχω πρέπει να βάλω το μυαλό μου σε σκέψη.
0: Στα αθλητικά ξεκινάει το Μουντιάλ την Πέμπτη. Εντάξει, την Πέμπτη το βράδυ για 1,5 μήνα μας παρατάς ήσυχος, βγαίνεις με τις φίλες σου, ξεμπερδεύουμε με σένα.
1: Εντάξει, τώρα να σου πω κάτι. Ποιες χώρες έχουν ενδιαφέρον στο Μουντιάλ, κάτι Αργεντινές.
0: Τι εννοείς ποιες χώρες? Η Ισπανία είναι το μεγάλο φαβορί. Πήρε το Euro, θα πάρει και το Μουντιάλ.
1: Ωραία, κάτι Ζιμπάμπουε, κάτι Ουγγαλούγκα. Αυτά τι να τα δεις δηλαδή.
0: Παίζουν ωραία μπαλίτσα στο Μουντιάλ. Γενικότερα μπάλα να υπάρχει, να βλέπουμε, να σας έχουμε σε καταστολή.
1: Η Ελλάδα συμμετέχει. Τι.
0: Τι ερώτημα ήταν αυτό τώρα.
1: Συμμετέχει.
0: Όχι βέβαια, εδώ δεν συμμετέχει η Ιταλία, θα συμμετέχει η Ελλάδα.
1: Πότε αποκλειστήκαμε, καλά που ζω.
0: Eye of the Tiger στον αέρα του Red. Ερχόμαστε σε λίγο για να ανοίξουμε τις συμμετοχές για το Red World Tour αυτής της περίοδου. Καλημέρα.

0: Κοντά στις 9 και 10, Ρέντε 96,3, τρίτη πρωί, καλημέρα σε όλους. Έχουμε εργασιακό ρεπορτάζ.
1: Λοιπόν, η Ιταλία γίνεται η πρώτη χώρα στον κόσμο που αναγνωρίζει επίσημα ότι η φροντίδα ενός σοβαρά άρρωστου κατοικιδίου αποτελεί έναν επαρκή λόγο για άδεια με αποδοχές.
0: Νόμιζα μέχρι σήμερα ότι οι κοπανατζίδες οι μεγαλύτεροι στην Ευρώπη είναι οι Έλληνες. Τελικά έκανα λάθος.
1: Ναι, είναι και ούνα φάτσα, ούνα ράτσα που λένε. Έχουμε πολλά κοινά στοιχεία με τους Ιταλούς. Αλλά κοίταξε, εν μέρη έχουν πάρα πολύ δίκιο. Όταν πρέπει να ταΐσω το γατάκι μου γιατί. Δεν
0: έχει
1: είναι
0: πυρετό.
1: Καλά, έχει πυρετό ή τέλος πάντων ανά μισή ώρα πρέπει να φάει γιατί μεγαλώνει. Τι να κάνουμε, πρέπει να φάει ρε παιδιά, τι με νοιάζει εμένα το Excel, το mail, το να απαντήσω, δεν θέλω να ξέρω τίποτα.
0: Κανόνισε να μας πεις αύριο ότι έχει αρρωστήσει ο Φρίξος και ότι δεν θα έρθει στο Red Morning Show. Κανόνισε την πορεία σου, δικαιολογίες δεν υπάρχουν παιδιά, ξεχάστε τα αυτά, αρρώσει η γάτα, δεν νιαουρίζει το καναρίνι, δεν με ενδιαφέρουνε.
1: Η αλήθεια είναι ότι άμα φτάσουμε στο σημείο να νιαουρίσει και το, καναρίνι, όλα λάθος.
0: Red World Tour, ανοίγουμε τις συμμετοχές. Έχετε 15 λεπτά να μπείτε τώρα στο redfm.gr να διεκδικήσετε τι ακριβώς.
1: Θα δεις τον Eric Clapton από κοντά στο Norfolk της Αγγλίας σε μεγάλη έπαυλη, φοβερή εμπειρία. Θα την ανοίξετε τη συναυλία ο Ronnie Wood από τους Stones φυσικά. Δύο άτομα, 4 μέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Έχεις τώρα και 15 λεπτά, μπες τώρα στο redfm.gr.
0: Καλή επιτυχία!
2: Η Πινελόπη Αναστασοπούλου την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο πληρώνει
3: 9.112 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 9.112 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Δεν το πιστεύω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
3: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
5: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 9.112 ευρώ.
3: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους.
8: Scandinavian Sleeping and Living.
9: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
10: Νέο πρόγραμμα ηλεκτρικό all in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
9: Opel Electric all in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
11: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
12: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τέλειωσα σε 5 λεπτά.
11: Online.
12: Ναι.
11: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
12: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
11: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
12: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
13: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1.
15: ταξίδι με Blue Star Ferries.
16: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
17: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
18: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
19: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
20: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
21: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
22: Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερα της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.
23: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
24: Red Morning Show. Red Morning Show.
25: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
26: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
27: It's Red. It rocks.

0: Κάρτιγκαν στον αέρα του Red, στο Red Morning Show της Τρίτης. Έχουμε κίνηση αυξημένη αυτή την ώρα. Ναι, έχουμε δυσκολίες. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών. Προβλήματα τα οποία αρχίζουν αμέσως μετά το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και τελειώνουν στο ύψος της λίμνης Κουμουνδούρ λόγω τροχαίων συμβάντων. Ίδια εικόνα και στην παραλιακή στο ρεύμα προς Γλυφάδα από την Καλλιθέα. Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο του Κηφισού από τη λεωφόρο Αθηνών προς τη Νέα Χαλκιδόνα, στην κάθοδο του Κηφισού από την Αττική Οδό προς τα Κτέλ, στην άνοδο της Κηφισίας από την Πανόρμου προς τη Φιλοθέη, στη λεωφόρο Φιλή, στην Κατεχάκη, στη Συγκρού και στον ανωδικό άξονα Άρδη του Βασιλέως Κωνσταντίνου. Είναι λίγο ζορισμένη από ό,τι βλέπω τώρα και η Μεσογείων στην κάθοδο κατά μήκος του Χολαργού. Παιδιά, υπομονή, αν εντοπίσετε και κάτι που δεν το έχουμε εντοπίσει εμείς, Viber 6980-963-963 για να ενημερώσουμε και τους υπόλοιπους. Σήμερα έχουμε αιμοδοσία, ε!
1: Σήμερα βεβαίως έχουμε την καλή ενέργεια. 3η 9 Ιουνίου λοιπόν σήμερα το Blood επιστρέφει στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης για την μηνιαία εθελοντική αιμοδοσία με την υποστήριξη φυσικά του Red 96,3. Από τις 9.30 έως τη 1 το μεσημέρι μπορείς να παρευρεθείς στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης, Φωκίωνος Νέγρη 42, στην αίθουσα Creative Lab 2 και να δώσεις αίμα. Είχαμε πει ότι συμβουλεύουμε φυσικά να έχεις κάνει το ραντεβού σου, αλλά και χωρίς ραντεβού είσαι πολύ welcome να έρθεις.
0: Ανοίγουν, παιδιά, σε λίγα λεπτά. Σας περιμένουμε στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης.

0: The Show Must Go On στον αέρα του Red, Red 96,3, τρίτη πρωί, Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος μέχρι τις 10. Πλησιάζει Παρασκευή, δεν θα αργήσει και έχουμε ποσό χρηματοκιβωτίου 9.112 ευρώ. Ο Γιάννης, οδηγός ταξί, κέρδισε την περασμένη Παρασκευή το ποσό. Τι είπε, θα βάλει μαλλιά μεταξύ άλλων.
1: Βεβαίως, θα βάλει μαλλιά από την καλή την ποιότητα του Άδωνη, μη σου πω, θα προτιμήσει.
0: Παιδιά, μαλλιά, ανακαινήσεις, ταξίδια, αυτοκίνητα, ό,τι θέλετε θα τα κάνετε. 9.112 ευρώ κληρώνονται την Παρασκευή από την Πινελόπη Αναστασοπούλου στις 4 το απόγευμα. Διεκδικήστε τα μέσω SMS WIN στο 19.600 με κόστος ανά SMS που έρχεται από τη MediaTel 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020, αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΕΠ, η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, γραμμή στήριξης και θεά Α 210-92-15-776, το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση, η όρη του διαγωνισμού στο frontstage.gr και στο redfm.gr. Καλή επιτυχία Win στο 19600. Ερχόμαστε σε λίγο με αυτό που περιμένουμε κάθε μέρα, με το ερωτικό σεξουαλικό μας ρεπορτάζ.

0: Sabah είναι ρεμ.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Joe Cocker, Red 96,3, Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Ρωτάνε οι φίλοι στο Viber που είναι το ερωτικό σεξουαλικό ρεπορτάζ. Ορίστε, το έχουμε.
1: Κάποτε γελάγαμε με κάποιες αγγελίες που βλέπαμε και λέγανε αβάδιστα, αβίαστα στην πόρτα σου.
0: Α, ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, η δύναμη του ίντερνετ έρχεται να στο κάνει αυτό πραγματικότητα σε ό,τι και αν ζητήσεις. Όπως καλή ώρα, ένα κουταλάκι, ένα κουπάκι σπέρμα.
0: Αλήθεια τώρα, αγοράζεις μέσω ίντερνετ σπέρμα?
1: Μπορείς να αγοράσεις τα πάντα και μέσα σε όλα με από 115 ευρώ έως 120.
0: Α, έχει και δημοκατάλογο.
1: Εννοείται, τα έχουμε ψάξει όλα. Γιατί, άμα ανοίξει όρεξη, πρέπει να δεις πόσο έχει, να μαζέψεις τα λεφτά μου. Λοιπόν, μπορείς να το αγοράσεις. Υπάρχουν ειδικές εφαρμογές, αλλά και γκρουπάκια μέσω Facebook που μπορώ να διαλέξω και τον δότη. Βέβαια, τώρα, εάν διαλέγω το δότη, αν ο δότης που βλέπω στη φωτογραφία έτσι όπως τα έχετε κάνει, είναι ο ίδιος. Και αν αυτό που παραγγέλνω, αυτό μου έρχεται,
0: είναι
1: κάτι άλλο. Όμως η δημιουργικότητα δεν σταματάει εκεί. Μπορείς ακόμα να διαλέξεις και τη συσκευασία. Ναι. Αυτό είναι αγοραστική εμπειρία, χρυσό μου. Μπορείς να το διαλέξεις να μπει ακόμα και έχει συσκευαστεί ακόμα και σε ντοματοπαλιτέ μέσα.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Βεβαίως, σε συσκευασία φυσικά, όχι μέσα να τα ανακατέψουν.
0: Διαλέγεται το δότη, το περιτύλιγμα.
1: Όλα.
0: Και καλό shopping. Μη σιρλού στον αέρα του Red. Καλημέρα.

0: Έλα να τα μαζεύουμε σιγά σιγά, να πάμε στη δημοτική αγορά Κυψέλης που σήμερα έχουμε την αιμοδοσία, να βγούμε στον ήλιο, θα έχει κάτι ψυχάλες το μεσημέρι, δεν χάλασε ο κόσμος.
1: Ανυπομονούμε να περάσουμε ωραία και φυσικά να δώσουμε και αίμα με τον Bloody Panda.
0: Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας 2026 του Stelios Foundation με εμπνευστή τον Sir Στέλιο Χατζιωάννου επιστρέφουν. Τρεις νέοι επιχειρηματίες θα μοιραστούν συνολικό χρηματικό έπαθλο 300.000 ευρώ. Ο διαγωνισμός αφορά επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν, είναι κερδοφόρες, καινοτόμες και με θετικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία. Ο Σερ Στέλιος αναζητά δυναμικούς νέους επιχειρηματίες, όπως ήταν και ο ίδιος όταν ξεκινούσε. Αν είσαι έως 34 ετών, με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά, με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, μπορείς να συμμετάσχεις. Μάθε περισσότερα στο stelliosfoundation.gr.
1: Βρίσκεις σε περιοχή που δεν έχει ακόμα οπτική ίνα, αλλά θέλεις γρήγορο ίντερνετ. Με το Cosmote 5G Wi-Fi μπορείς να συνδέεσαι πανεύκολα όπου κι αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα και να απολαύσεις παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίες προς όλους με τη δύναμη και την αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της OpenSignal. Τώρα με κάθε νέα σύνδεση Cosmote 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο, γι' αυτό μάθε περισσότερα στο cosmote.gr.
0: Στην ενέργεια δεν θέλεις εκπλήξεις, θέλεις ασφάλεια και σταθερότητα. Γι' αυτό με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe από το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας απολαμβάνεις 5 ευρώ έκπτωση κάθε μήνα για τους πρώτους 10 μήνες και σταθερή χρέωση κιλοβατόρας για 12 μήνες με έκπτωση συνέπειας από τον πρώτο λογαριασμό. Κάλεσε τώρα στο 18 11 33 ή επισκέψου το φυσικοαέριοελλάδος.gr. Φεύγουμε, Κατερίνα μου.
1: Λοιπόν, φεύγουμε. Θα τα πούμε όμως σίγουρα αύριο Τετάρτη από τις 6 ώρα το πρωί με καλά νέα και διάθεση.
0: Ρίξε και αυτό πώς το λες, φυλάκια!
1: Φυλάκια!
2: Συγχαρητήρια στο Γιάννη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Δεν το πιστεύω! Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
2: Η Πινελόπη Αναστασοπούλου την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο πληρώνει
4: 9.112 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 9.112 ευρώ.
4: Και αν τα κερδίσεις.
5: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με ρετουβλατσία, γεια σου, ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
4: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
6: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 9.112 ευρώ.
4: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
7: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
8: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
7: Ποιος μίλησε?
8: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
7: Στον δεύτερο.
8: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
7: Τι?
8: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός, εκτός ή επί τα αυτά.
7: Μπήκα σωστά.
8: Μπήκατε στον κόσμο.

0: Δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι, αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρες την Αντριάννα από τον Τάκη.
1: Πάρτε του το μικρόφωνο.
2: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, mood missions και promos για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
6: Φωτογράφηση.
5: Γιατί?
6: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
5: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
6: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
7: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
8: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
9: Τα σχολεία τελειώνουν. Τα θερινά προγράμματα του Κολεγίου Αθηνών αρχίζουν στον καταπράσινο λόφο της Κάντζας. Για 12 ημέρες, από την 5η 18 Ιουνίου έως και την Παρασκευή 3 Ιουλίου, διασκέδαση και μάθηση σε απόλυτη αρμονία και ασφάλεια. Με ένα πλούσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων για παιδιά 5 έως 12 ετών. Επιλέξτε ανάμεσα στο αθλητικό πρόγραμμα ή στο English Summer Camp. Περισσότερα στο athenscollege.edu.gr. Οι εγγραφές άρχισαν.
10: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
11: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνο σου από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
12: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
13: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
14: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
12: Ποιος είναι!
14: Η ΔΕΗ!
15: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
16: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς, πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδενίτιδα από την Novartis Ελλάς με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
17: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
18: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
19: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
20: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
1: Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Συνεχίζεται η δίκη για τα Τέμπη με τις τοποθετήσεις συνηγόρων επί της εισαγγελικής πρότασης. Νέα πρόσωπα στην κυβέρνηση από χτες, ο Γιώργος Κότσιρας.

Ως αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος στο Υπουργείο Οικονομικών και η Μιρέλα Σούκουλη στο Περιβάλλοντος. Νέα εξέταση αίματος υπόσχεται ανίχνευση του 95% των καρκίνων σε πρώιμο στάδιο. Ο Μισελ Πλατινί υπέβαλε μήνυση στον Τζιάνι Ιφαντίνο λίγο πριν τη σέντρα του Μουντιάλ. Λίγα σύννεφα, μεσημεριανή αστάθεια και 33 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Σε λίγο μαζί σου η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 9.112 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

Red 96,3 με Κόνελ 74-75. Καλή σου μέρα. Είναι Τρίτη πρωί, 9 Ιουνίου, 10 λεπτά μετά τις 10. Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3. Κάθε μέρα τέτοια ώρα. Και τι άλλο κάνουμε κάθε μέρα τέτοια ώρα? Ανοίγουμε συμμετοχές για το Red World Tour. Αυτή τη φορά ο Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ιδυλιακή έπαυλη. Και τη συναυλία αυτή θα ανοίξει ο Ronnie Wood των Rolling Stones με τη δική του μπάντα. 15 λεπτά χρόνος λοιπόν από τώρα. Ανοίγω τις συμμετοχές. Μπες στο redfm.gr ή αλλιώς στο application του Red. Εκεί θα βρεις μια φόρμα συμμετοχής, τη συμπληρώνεις και μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση που θα γίνει στις 26 Ιουνίου από τον Γιώργο και την Κατερίνα από το Red Morning Show. 8 και 25 ακριβώς. Αν κερδίσεις 23 Αυγούστου θα πας στο Norfolk της Αγγλίας, εσύ και ένας δικός σου άνθρωπος για 4 μέρες με 500 ευρώ να τα ξοδέψετε όπως θέλετε και φυσικά την ευκαιρία να βιώσετε μαζί μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Καλή επιτυχία! Και τώρα, Got My Mind Set on You, George Harrison, ο ήσυχος Beatle. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3. Καλημέρα.

Fairy Tale Gone Bad, Sunrise Avenue, Τρίτη πρωί, 9 του μήνα, Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red και ξεκινάει το συναυλιακό καλοκαίρι επίσημα πια, γιατί ξεκινάει το Release Festival. Πρώτη συναυλία είναι ο Chris Isaac μαζί με του Silvertone στη σκηνή του Λυκαβητού το Σάββατο που μας έρχεται 13 Ιουνίου. Κλείνει το εισιτήριό σου στο releaseathens.gr, ένα μοναδικό live με μεγάλες επιτυχίες, αναμνήσεις και ατμόσφαιρα που μόνο ο Chris Isaac μπορεί να δημιουργήσει. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red, 96,3 η YouTube αμέσως τώρα, With or Without You, 20 λεπτά περίπου μετά τις 10.

0: Η τεράστια επιτυχία του Carlos Santana, Smooth, τρίτη πρωί στον Red 96,3 και θα έχεις δει τους τίτλους παντού ότι ο Γιώργος Λάνθιμος σταματάει, λέει, να κάνει ταινίες. Μάλλον ο Γιώργος Λάνθιμος προσπαθεί να μας επικοινωνήσει πώς πρέπει να ζούμε τη ζωή μας. Είπε ο άνθρωπος ότι θέλει να ξαναγεμίσει τις μπαταρίες του, γιατί έχει αδειάσει. Είναι λογικό. Η δημιουργία δεν είναι κάτι που είναι αστήρευτο. Κάποια στιγμή μπορεί να πρέπει να κάνεις μία πάση για να πάρεις ξανά φόρα και να ξαναδημιουργήσεις. Το έχει ξανακάνει στο παρελθόν ούτως ή άλλως. Είχε σταματήσει για 5 χρόνια μετά την ταινία Favorite και δημιούργησε μετά το Poor Things και το Bugonia. Πινέλο Πένα Στασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3. No one like you, έρχονται οι Scorpions και αν κυλάει στο αίμα σου, είναι μόνο Red.
1: Συγχαρητήρια στο Γιάννη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Δεν το πιστεύω. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχει κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
1: Η Πινελόπη Αναστασοπούλου την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο πληρώνει
3: 9.112 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 9.112 ευρώ.
3: Και αν τα κερδίσεις.
4: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με τα έπιπλα της γιαγιάς, ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
3: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
0: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 9.112 ευρώ.
3: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
6: What did you steal?
7: Secrets.
8: Από τον σκηνοθέτη Steven Spielberg.
6: Are they people?
7: No.
6: Are they human?
7: Oh my God.
8: Αυτόν τον Ιούνιο.
7: This 79-year cover-up has to end.
8: Ημέρα αποκάλυψης.
7: You don't need to fear them.
9: I fear us.
8: Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
10: Η εκρηκτική Beth Hart θα συναντήσει τους θαυμαστές της στην Αθήνα την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. You Still Got Me, ένα ατμοσφαιρικό σοου με την ίδια στο πιάνο, στο μπάσο και στις κιθάρες. Στη σκηνή μαζί της ο κιθαρίστας John Nichols. Η Beth Hart την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού έρχεται να μας βάλει φωτιά. Εισιτήρια προπολούνται.
11: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
12: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
11: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
13: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές, 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια, 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας, με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
14: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό.
15: Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
16: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
17: Είναι ο 2,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
18: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όλοι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
19: Chris Isaac, Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Ροκαμπίλι Κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr, more.com. Με την υποστήριξη του Release Athens.
20: Άντε, προχώρα!
21: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
22: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
23: Ταξίδι με πλοίο. Κατέβασε το Ferry Hopper App. Βρες όλα τα δρομολόγια για το επόμενο νησί. Εύκολο και γρήγορα έχεις τα οκτοπλοϊκά στο κινητό σου. Και στο λιμάνι μην ψάχνεσαι, ξέρεις πάντα που είναι το πλοίο σου. Ferry Hopper App. Το καλοκαίρι σου, ένα hop μακριά.
24: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
25: Αυτό που μου αρέσει στο Γιώργο είναι ότι φέτος μας τα έχει κάνει τόσα με τον Παναθηναϊκό.
26: Άντε να βρει ένα καλό παιδί να την πάρει να ηρεμήσουμε, ρε φίλε.
27: Red Morning Show.
28: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
29: Αγγιλάει στο αίμα σου.
30: Είναι Red 96,3.

Ζωπούλου μαζί σου, τρίτη πρωί 9 του μήνα με Scorpions και No One Like You. Την Παρασκευή που μας έρχεται στις 12 του μήνα θα κάνω εγώ την κλήρωση και το τηλεφώνημα για το χρηματοκιβώτιο. Πόσο χαρά έχω δεν μπορείς να φανταστείς. 9.112 ευρώ μπορεί να γίνουν δικά σου, πρέπει να τα διεκδικήσεις. Στείλε Win στο 19.600 μέχρι τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής. Πού οι συμμετοχές κλείνουν, κάθε SMS μία συμμετοχή στην κλήρωση. Mediatel κόστος SMS 1,36 λεπτά τελική τιμή. Ρυθμιστή σε ΕΠ συμμετοχές άνω των 18. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Όρη διαγωνισμού στο www.frontstage.gr. Επαναλαμβάνω, το ποσό της εβδομάδας είναι 9.112 ευρώ. Βρίσκονται μέσα στο χρηματοκιβώτιο και σε περιμένουν. Η κλήρωση και το τηλεφώνημα λίγο μετά τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής από εμένα. Και τώρα ο Marilyn Manson, Sweet Dreams. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.

0: My Sharona Knack, Red 96,3, τρίτη πρωί 9 Ιουνίου. Ο Τζον Μποντζόβι με ένα βίντεο του στα social media ζήτησε από όλους τους fans των Μποντζόβι να στείλουν βίντεο με τον εαυτό τους να τραγουδούν το Living on a Prayer. Θα κόψουν πλάνα λοιπόν από όλα αυτά τα βίντεο, θα φτιάξουν ένα ενιαίο, το οποίο θα προβάλλεται κατά τη διάρκεια του Living on a Prayer στην παγκόσμια περιοδία τους με τίτλο Forever Tour. Και εμείς θα τους ακούσουμε σε λίγο. Μποντζόβι, It's My Life, αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.
1: Red World Tour. Οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής.
2: Hi, this is Eric Clapton.
1: Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία.
3: People have every power. People have
4: Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φωνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, special, χωριάτικη, barbecue. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
6: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
7: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
8: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνος στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με Ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
9: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
11: Ήρθα!
10: Ένας θείος.
12: Α, ήρθες.
10: Καμία αλλαγή.
12: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
10: Και μια μεγάλη ανατροπή.
11: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
12: Τι έκανες?
11: Έβαλα προτέργεια.
12: Καλά έκανες. Μπράβο.
10: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
12: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
11: Έτσι.
12: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
11: Να, εδώ.
12: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
11: Ναι, ναι.
10: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
13: Φρουίζελε. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
14: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Καρύδια 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2,15. Εξαιρετικό παρθένο. ψημένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59 και μπύρα πίλς 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
15: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
16: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. BeyondExpo.gr.
2: Ακυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Φράτσο. Τεχεράνη και Τελαβίβ σταμάτησαν τις εκατέρωθεν επιθέσεις. Αποδοκιμασίες για τον Τραμπ στο Madison Square Garden κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου. Σε μαθήματα ειδικότητας εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ στο πλαίσιο των πανελλαδικών. Οι ΙΠΑ αρνήθηκαν την είσοδο στο Μουντιάλ στον σομαλό διαιτητή Αρτάν. Λίγα σύννεφα με σημεριανή αστάθεια και 33 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 9.112 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

Είναι 10 λεπτά μετά τις 11 στον Red 96,3. Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Είναι 3η 9 Ιουνίου και ανοίγω τώρα τις συμμετοχές ξανά για το Red World Tour που σε στέλνει αυτή τη φορά στο Norfolk της Αγγλίας, σε μια ειδηλιακή έπαυλη, όχι σε ένα κλασικό συναυλιακό χώρο. Εκεί θα δεις live τον Eric Clapton, ένα ζωντανό θρύλο. Και τη συναυλία αυτή θα ανοίξει ο Ronnie Wood των Rolling Stones. Ανοίγω τώρα λοιπόν τις συμμετοχές. Έχεις 15 λεπτά χρόνο στη διάθεσή σου για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό, μπαίνοντας στο redfm.gr ή αλλιώς στο application του Red. Εκεί θα βρεις μια φόρμα συμμετοχής, θα τη συμπληρώσεις και θα μπεις αυτόματα στην κλήρωση που θα γίνει στις 26 Ιουνίου από το Red Morning Show 8 και 25 ακριβώς. Δύο άτομα, 4 μέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Οι μεγαλύτεροι καλλιτέχνες στις πιο όμορφες πόλεις του κόσμου. Αυτό είναι το Red World Tour και αυτή τη φορά ο Eric Clapton στην Αγγλία. Καλή σου επιτυχία. Η Kiss, I was made for loving you. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.

Η Μετάλλικα μαζί με τη Συμφωνική Ορχήστρα της πόλης τους, του Σαν Φρανσίσκο. Nothing else matters. 20 λεπτά μετά τις 11 στον Red 96,3 και μια καινούργια τάση στον τουρισμό φέρνει την Ελλάδα σε μια πολύ προνομιακή θέση, μιας και αναδεικνύεται σε έναν από τους πιο σημαντικούς βιωματικούς προορισμούς παγκοσμίως. Γευσυγνωσία, συλλογή αγαθών, εξορμής στη φύση, αυτό είναι το experiential traveling, έτσι λέγεται. Οι ταξιδιώτες εκεί αποζητούν πιο βαθιά και πιο ουσιαστική σύνδεση με την τοπική κουλτούρα. Όλα αυτά τα πολύ όμορφα πράγματα, ακριβώς όπως λέει και ο Benson Boone. Beautiful things. Αν και λέει, το αίμα σου είναι Red 96,3. For

0: Echo and the Bunnymen και People Are Strange, διασκευή από τους Doors. Φυσικά, Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3. Είναι 3η, 9 Ιουνίου και νομίζω ότι φέτος το θέατρο του Λυκαβητού παίρνει τη θέση που του αξίζει, μιας και θα έχει από τις ωραιότερες συναυλίες του φετινού καλοκαιριού. 1η-1η, ο Chris Isaac τώρα το Σάββατο στις 13 του μήνα. 1η Ιουλίου, η τεράστια φωνή της Beth Hart και 9 Ιουλίου, ο τεράστιος Robert Plant, ο frontman των Led Zeppelin. Δεν θα έχουμε ποτέ την ευκαιρία να τον δούμε με τους Led Zeppelin, αλλά θα τον δούμε με μια αγαπημένη του μπάντα, με του Saving Grace, σε μια τελείως διαφορετική συνθήκη. Σε κάθε περίπτωση, ζωντανός θρύλος και δεν χάνεται αυτή η ευκαιρία να δούμε αυτόν τον άνθρωπο live και πόσο μάλλον σε ένα τόσο όμορφο περιβάλλον όπως είναι το θέατρο του Λυκαβητού. Πινελόπη Αναστασοπούλου, Red 96,3. No doubt, don't speak στη συνέχεια. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι μόνο Red.
1: Συγχαρητήρια στο Γιάννη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Δεν το πιστεύω. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
1: Η Πινελόπη Αναστασοπούλου την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο πληρώνει
3: 9.112 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 9.112 ευρώ.
3: Και αν τα κερδίσεις.
4: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με τα υποβλατσία, γεια σου, ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
3: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
0: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 9.112 ευρώ.
3: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
0: Το Metal Hammer Ιουνίου είναι εδώ. Παντέρα. Ένα μεγάλο αφιέρωμα σε ένα από τα σημαντικότερα συγκροτήματα στην ιστορία του Metal. Μαζί, αποκλειστικές συνεντεύξεις με Halloween, Νευρώσεις και Έπικα. Ενώ ο Gene Hoglan αποκαλύπτει άγνωστες πτυχές από τη δημιουργία του θρηλυκού Symbolic των Death. Ακόμα, όλη η επικαιρότητα του μήνα, καθώς και εκτενείς ανταποκρίσεις από τις συναυλίες των Metallica και των Iron Maiden στην Αθήνα. Metal Hammer Ιουνίου. Σε όλα τα σημεία διανομής τύπου και στο hammer.gr.
5: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
6: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ePapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ePapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ePapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ePapoutsia ξέρει.
7: Αγάπη μου, πώς θες την πριζόλα σου? Rare, medium rare ή well done?
8: Medium rare.
7: Αμέσως, μωρό μου.
9: Το αυτοκίνητό σου δεν είναι φούρνος. Φρόντισε το air condition του στην AutoFit. Εποφελήσου από τη μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για ένα πλήρες σέρβις

0: όλο το καλοκαίρι. AutoFit, η σίγουρη λύση στην επισκευή και συντήρηση του αυτοκίνητου σου.
1: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
2: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
3: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
4: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guantanino, Joanna Hogg, Derek Charlon, Jim Charmus, Olivier Sayar, Tim Walker, Απιτσατπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
5: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
6: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνο σου από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε ότι ακούς Red 96,3. Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο ΗΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ipapoutsia.gr. Το ΗΠΑ Πούτσια ξέρει.
7: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιους.
8: Scandinavian Sleeping and Living.
9: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
10: Αυτό που μου αρέσει στο Γιώργο είναι ότι γενικά δεν είναι καθόλου μ***ς.
11: Αυτό που μου αρέσει στην Κατερίνα είναι ότι μπερδεύει τον Γκάλι με ταχυφαγείο στο κολονάκι.
12: Red Morning Show.
13: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Περίπου 20 λεπτά πριν από τις 12, Τρίτη πρωί 9 Ιουνίου, Red 96,3. Την Ελόπη Αναστασοπούλου μαζί σου και την Παρασκευή, αυτή που μας έρχεται στις 12 του μήνα, θα κάνω την κλήρωση και το τηλεφώνημα για το χρηματοκιβώτιο, που αυτή την εβδομάδα έχει μέσα 9.112 ευρώ. Διεκδίκησε το ποσό αυτό με το μήνυμά σου. Στείλε win στο 19.600. Μπορείς να το κάνεις μέχρι τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής, που οι συμμετοχές κλείνουν. Κάθε SMS μία συμμετοχή στην κλήρωση. Mediatel κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά τελική τιμή. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχές άνω των 18, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020, όροι διαγωνισμού στο www.frontstage.gr. 9.112 ευρώ, θα το ξέρεις βέβαια ήδη, αν έχεις γίνει μέλος στο Members Club, σου έχει έρθει ήδη mail με το ποσό. Αν δεν το έχεις κάνει ακόμα, μπες στο redfm.gr, γίνε μέλος στο Members Club, κάθε εβδομάδα θα σου έρχεται mail με το εβδομαδιαίο ποσό. Καλή επιτυχία λοιπόν και τώρα, Hotel California, οι Eagles, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3, 20 λεπτά πριν από τις 12.

0: Είναι 10 λεπτά πριν από τις 12 στον Red 96,3 Europe The Final Countdown. Έρχεται ο Γιάννης Λεωνάκης, ανοίγει αμέσως συμμετοχές για το Red World Tour. Αυτή τη φορά ο Red σε στέλνει να δεις live τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη και τη συναυλία αυτή θα ανοίξει ο Ronnie Wood των Rolling Stones. Πριν έρθει ο Γιάννης θα ακούσουμε Monaco, What Do You Want From Me. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.
1: Red World Tour. Οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3.
2: Okay. Hi, this is Eric Clapton.
1: Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, fan park και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan, επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
7: Release Athens 2026, 3η 7 Ιουλίου, Πλατεία Νερού, The Offspring. Bad Religion, High Vis. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
8: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς, πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδυνίτιδα από την Novartis Ελλάς με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
10: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
11: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
12: Κάνε check-in στη Φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
13: Η εκρηκτική Beth Hart θα συναντήσει τους θαυμαστές της στην Αθήνα την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. You Still Got Me, ένα ατμοσφαιρικό σοου με την ίδια στο πιάνο, στο μπάσο και στις κιθάρες. Στη σκηνή μαζί της ο κιθαρίστας John Nichols. Η Beth Hart την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού έρχεται να μας βάλει φωτιά. Εισιτήρια προπολούνται.
14: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
15: Να ζήσετε!
16: Άσε μένα πρώτα.
17: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
18: Πάρτε του το μικρόφωνο.
19: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Αυθεντικός σαν εσένα.

0: Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βρατσό. Συνεχίζεται η δίκη για τα Τέμπη με τις τοποθετήσεις συνηγόρων επί της εισαγγελικής πρότασης. Νέα πρόσωπα στην κυβέρνηση από χτες ο Γιώργος Κότσιρας ως αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος στο Υπουργείο Οικονομικών και η Μιρέλα Σούκουλη στο Περιβάλλοντος. Νέα εξέταση αίματος υπόσχεται ανίχνευση του 95% των καρκίνων σε πρώιμο στάδιο. Ανησυχία στην Εθνική Ελβετία λόγω της παρουσίας φιδιών κοντά στο προπονητικό κέντρο στο Σαν Διέγκο. Λίγα σύννεφα, μεσημεριανή αστάθεια και 33 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Σε λίγο μαζί σου ο Γιάννης Λεουνάκης. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 9.112 ευρώ.
1: It's red, it rocks. Red 96,3.

και τα σύννεφα. Περισσότερος ο ήλιος. Στους 33 τώρα στην πόλη. Καλοκαίρι 2026. Μεσημέρι Τρίτης, 8 μετά τις 12. Σε στέλνω. Ταξιδάρα. Red Gold Tour, 23 Αυγούστου, στο Norfolk, Αγγλίας. Να ζήσεις το μεγαλύτερο εν ζωή blues rock κιθαρίστα. Eric Clapton, εσύ και η παρέα σου, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Συμπλήρωση τηλεφωνών που θα βρεις, redfm.gr ή στο application του Red. Έχεις 15 λεπτά. Γιάννης Λεουνάκης εδώ, Red 96,3. Τα έχεις όλα.

Θα είναι, δεν θα είναι ο Ίντρις Έλμπα, ο νέος James Bond. Το παγκόσμιο κοινό δεν θα δεχόταν. Ένα μαύρο 007, το είπε ο ίδιος. 4 λεπτά έχεις ακόμα. Μπες, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής. Red World Tour, Eric Clapton, live στο Norfolk Αγγλίας. RedFM.gr ή στο application του Red. Rock Sugar, Rob Grill, 20 μετά τις 12, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red. Rock Sugar, this is it. A tiny dancer. Yeah.

0: Μπαμπάς, να γίνεις γιατρός. Μα βοηθάς. Έγινες. Λάθος έκανες. Παπάς έπρεπε να γίνεις. Διπλασιάζει το μισθό των ιεραρχών της εκκλησίας. Διπλασιάζεται. Enjoy the silence. Βάζονται πες. Πάρε και 9.112 ευρώ μετρητά. Χρηματοκιβώτιο Παρασκευής στις 4 με Πινελόπη Αναστασοπούλου. Μπράβο, Γιάννη.
1: Συγχαρητήρια στο Γιάννη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Δεν το πιστεύω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
1: Η Πινελόπη Αναστασοπούλου την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο πληρώνει
3: 9.112 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 9.112 ευρώ.
3: Και αν τα κερδίσεις.
4: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με τα επιβλατσία για να ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
3: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
5: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 9.112 ευρώ.
3: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
9: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
10: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
9: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
10: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
11: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι.
12: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κονγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
13: Ναι! Πάμε!
14: Πού θα πάμε?
15: Κρήτη!
13: Μήλο!
12: Κρήτη λέω κι εγώ!
13: Μήλο!
15: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
13: Hey.
12: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
13: Ναι!
15: Πάει το ταμείο.
12: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
13: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
14: Κι εγώ!
16: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
17: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
18: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρια και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
14: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό.
19: Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
20: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
21: Ναι, να τεμπελιάζεις
20: σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy, πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
22: Release Athens 2026. Ο σκληρός ήχος επιστρέφει στην πλατεία νερού. Limp Bizkit, Pantera, Megadeth, Halloween, Sabaton, Sabotage, 3 Days Grace, Black Veil Brides, Sepultura, Trivium, Saxon, Epica, Ashes of Aries. Εσύ πόσο metal αντέχεις? Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
23: Αυτό που μου αρέσει στο Γιώργο είναι ότι φέτος μας τα έχει κάνει τόσα με τον Παναθηναϊκό.
24: Άντε να βρει ένα καλό παιδί να την πάρει να ηρεμήσουμε, ρε φίλε.
25: Red Morning Show.
26: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
25: It's Red, it rocks.
26: Red 96,3.

14 Ιουλίου στο Eject Festival με τους Cure, το Red 96,3. Με το Red, το χρηματοκιβώτιο της Παρασκευής, 9.112 ευρώ μετρητά. Τι λες, να παίξεις και τώρα. Win, αποστολή στο 1960 Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ 36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020, αρμόδιος ρυθμιστής ΣΕΠ. Κάθε μήνυμα μια συμμετοχή στην κλήρωση δική μας συμμετοχής, η άνω των 18. Frontstage.gr, redfm.gr, η όρη του διαγωνισμού. 9.112 ευρώ μετρητά, Παρασκευή στις 4. Το τηλέφωνο το κάνει η Πινελόπη Αναστασιοπούλου.

0: 12 Αυγούστου. Να κρατήσει την ημερομηνία 12 Αυγούστου. Ολική έκλειψη ηλίου στην καρδιά του καλοκαιριού. 23 Αυγούστου θα το πω και ολική επαναφορά. Eric Clapton live στο Norfolk Αγγλίας. Εσύ και η παρέα σου 4 ημέρες και 500 ευρώ. Είναι Red Gold Tour. Τώρα στο και 10 θα ανοίξω τις συμμετοχές. Τώρα Bon Jovi, You Give Love a Bad Name. Γιάννης Λεωνάκης μαζί σου από τις 12. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.
1: Red Metal Before Midnight. Δευτέρες και Τετάρτες στις 11 με τον Χάκο Περβανίδη.
2: What did you steal?
3: Secrets.
4: Από τον σκηνοθέτη Steven Spielberg.
2: Are they people?
3: No.
2: Are they human?
3: Oh my God.
4: Αυτόν τον Ιούνιο.
3: This 79-year cover-up has to end.
4: Ημέρα αποκάλυψης.
3: You don't need to fear them.
5: I fear us.
4: Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
6: Τα σχολεία τελειώνουν. Τα θερινά προγράμματα του Κολεγίου Αθηνών αρχίζουν στον καταπράσινο λόφο της Κάντζας. Για 12 ημέρες, από την 5η 18 Ιουνίου έως και την Παρασκευή 3 Ιουλίου, διασκέδαση και μάθηση σε απόλυτη αρμονία και ασφάλεια. Με ένα πλούσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων για παιδιά 5 έως 12 ετών. Επιλέξτε ανάμεσα στο αθλητικό πρόγραμμα ή στο English Summer Camp. Περισσότερα στο athenscollege.edu.gr. Οι εγγραφές άρχισαν.
7: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει 3. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης παρουσιάζει 3 νέες εκθέσεις για το καλοκαίρι. South by Southeast, προς ανατολίζοντας τη συλλογή, με 100 έργα 50 καλλιτεχνών από 20 και πλέον χώρες. Γιώργος Λάπας, Spotlight και Μαργαρίτα Αθανασίου, Voices 2025, emst.gr.
10: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
11: Ήρθα!
10: Ένας θείος.
12: Ήρθες.
10: Καμία αλλαγή.
12: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
10: Και μια μεγάλη ανατροπή.
11: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
12: Τι έκανες?
11: Έβαλα προτέρια.
12: Καλά έκανες. Μπράβο.
10: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
12: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
11: Έτσι.
12: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
11: Να, εδώ.
12: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
11: Ναι, ναι.
10: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
13: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
14: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
13: Ποιος μίλησε?
14: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
13: Στον δεύτερο.
14: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
13: Τι?
14: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
13: Μπήκα σωστά?
14: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
15: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
13: Όπου θέλω.
15: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
16: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
17: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
18: Πίσω από τα φώτα στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
19: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Ισπανία τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βρέτσο. Τεχεράνη και Τελαβίβ σταμάτησαν τις εκατέρωθεν επιθέσεις. Αποδοκιμασίες για τον Τραμπ στο Madison Square Garden κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου. Σε μαθήματα ειδικότητας εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των Νεπάλ στο πλαίσιο των πανελλαδικών. Ο Αλεξάνδρερ Τσβέρεφ είναι ο πρώτος διαβητικός τενίστας που κατέκτησε Grand Slam. Λίγα σύννεφα μεσημεριανή αστάθεια και 33 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 9.112 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

Here I am, like a hurricane. Ο μήνας έχει 9. Νονά Στεφανία, χρόνια πολλά. Πολλά. Σπουδαίο. Σπουδαίο Red Gold Tour σε περιμένει. Το διεκδικείς τώρα. Ανοίγω τις συμμετοχές. Να δεις Eric Clapton μαζί του. Το συγκρότημα του Ronnie Wood των Rolling Stones στις 23 Αυγούστου στο Norfolk, Αγγλίας. Μπες τώρα και τα επόμενα 15 στο application του Red ή redfm.gr να συμπληρώσεις τη φόρμα συμμετοχής. Angie, Rolling Stones, Γιάννης Λεωνάκης μαζί σου από τις 12. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red.

ούτε δύο ούτε τρεις, 37 φορές ο Ντόναλντ Τραμπ είδε συμφωνία με το Ιράν και σε όλες έπεσε έξω. Πάει για την 38η, το μέλλον του ανήκει. redfm.gr στο application του Red. Να μπεις και τώρα να συμπληρώσεις τη φόρμα συμμετοχής. Red World Tour, Eric Clapton, live σε έπαυλη στο Norfolk Αγγλίας. Εσύ και η παρέα σου, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Rasmus, Living in a World Without You, 18 μετά τη 1. Αγγλάζει το αίμα σου, είναι Red.

αυθεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Queen Red, Madonna. Η Madonna έχει το δικαίωμα, όπως όλοι, να προβάλλει τα θέλω της και στα 67 της με τον τρόπο που θέλει. Ένα 13 λεπτό λοιπόν βίντεο κλιπ γεμάτο ερωτισμό. Ερωτισμός παντού. Μέχρι την τουαλέτα, όχι μόνη, από δίπλα η Kate Moss. Γιατί όμως, για την προώθηση του νέου της δίσκου Confessions. Join me, με βίλε βάλω τώρα. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.
1: Συγχαρητήρια στο Γιάννη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Δεν το πιστεύω. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
1: Η Πινελόπη Αναστασοπούλου την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο πληρώνει
3: 9.112 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 9.112 ευρώ.
3: Και αν τα κερδίσεις.
4: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με τα επιβλητά της γιαγιάς, ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
3: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
5: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 9.112 ευρώ.
3: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
6: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ePapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ePapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ePapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ePapoutsia ξέρει.
7: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
8: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
7: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
9: Καλοκαίρι 2026.
10: Ουα, μπρακατάμπρα, γίνε κύμα!
9: Οι μάγισσες το κύμα καβαλάνε. Τον Οκτώβρη με σκούπα θα πετάνε.
11: Έρχεται το Kids Radio Spooky Festival 24 και 25 Οκτωβρίου 2026.
12: Bigger, better, spookier.
13: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
14: Ταξίδι με πλοίο. Κατέβασε το Ferry Hopper App. Βρες όλα τα δρομολόγια για το επόμενο νησί. Εύκολο και γρήγορα έχεις τα οκτοπλοϊκά στο κινητό σου. Και στο λιμάνι μην ψάχνεσαι, ξέρεις πάντα που είναι το πλοίο σου. Ferry Hopper App. Το καλοκαίρι σου, ένα hop μακριά.
15: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
16: Αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
17: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
18: Η εκρηκτική Beth Hart θα συναντήσει τους θαυμαστές της στην Αθήνα την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. You Still Got Me, ένα ατμοσφαιρικό σοου με την ίδια στο πιάνο, στο μπάσο και στις κιθάρες. Στη σκηνή μαζί της ο κιθαρίστας John Nichols. Η Beth Hart την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού έρχεται να μας βάλει φωτιά. Εισιτήρια προπολούνται.
19: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει? αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: Metal Hammer. Η φωνή της metal κοινότητας. Στο τέλος Ιουνίου διαβάζεις μεγάλο αφιέρωμα στους Παντέρα. Η κληρονομιά ενός συγκροτήματος που άλλαξε για πάντα τη σκληρή μουσική. Ακόμα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις με Halloween, Νευρώσεις και Έπικα. Και φυσικά όλη η επικαιρότητα του μήνα. Μαζί με πολυσέλιδες ανταποκρίσεις από τις μεγάλες συναυλίες των Metallica και των Iron Maiden στην Αθήνα. Metal Hammer γράφει την ιστορία της μουσικής που αγαπά. Σε όλα τα σημεία διανομής τύπου και στο hammer.gr.
21: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
22: Αυτό που μου αρέσει το Γιώργο είναι ότι γενικά δεν είναι καθόλου μ***ς.
23: Αυτό που μου αρέσει την Κατερίνα είναι ότι μπερδεύει τον Γκάλι με ταχυφαγείο στο κολονάκι.
24: Red Morning Show.
25: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
26: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Ο Γιάννης δεν το πίστευε, αλλά το άδειασε το χρηματοκιβώτιο την περασμένη Παρασκευή. Δεν το πίστευε ότι θα το συμβεί και μάλιστα την ώρα που είχε και πελάτη μέσα στο ταξί του. Και μπράβο του. 9.112 ευρώ είναι το νέο από το χρηματοκιβώτιο. Ανοίγει στο Red 96,3. Μήνυμα και τώρα να είσαι στην κλήρωση της Παρασκευής στις 4. 4 με 5 η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Καλή. 9.112 ευρώ. Win. Αποστολή στο 19.600. Media Telcos SMS 1 ευρώ 36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κάθε μήνυμα μια συμμετοχή στην κλήρωση. Όρη διαγωνισμού. Frontstage.gr. RedFM.gr. We will rock you. Queen. Κλαίς το αίμα σου. In Red.

0: Red Hot Chili Peppers.
1: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
2: This is Anthony Kiedis of
3: the Red Hot Chili Peppers
2: and Flea.
1: Can't stop the spirit when I need you. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Προσωπικά έχω συμφιλειωθεί με την ιδέα ότι θα λείπει ο αυθεντικός τραγουδιστής των Foreigner. Θα τους δω όμως, θέλω πολύ να τους δω. I wanna know what love is. Red 96,3. Μεσημέρι Τρίτης, 12 πριν τις 2. Ετοιμάσου, στο και 10 ανοίγω τις συμμετοχές να διεκδικήσεις Red World Tour. Eric Clapton, live σε έπαυλη στο Norfolk Αγγλίας. Every you, every me, Brian, Steph, αν κυλάς το αίμα σου. Είναι Red. Red World
1: Tour. Οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3. Okay. Hi, this is Eric Clapton. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία.
2: Άντε, προχώρα!
3: Στρίβω!
2: Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στον προηγούμενο αιώνα!
4: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
5: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
6: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
7: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
8: Μπρομό, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
7: What?
9: Με την προσφορά γνωριμία στη Στίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
11: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
10: Ποιος μίλησε?
11: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
10: Στον δεύτερο.
11: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
10: Τι?
11: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
10: Μπήκα σωστά?
11: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
12: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
10: Όπου θέλω.
12: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επαιτειακή συνεργασία. Κυριακή 21 Ιουνίου, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, David Byrne. Ο frontman των θρυλικών Talking Heads σε μια ιστορική εμφάνιση. Μαζί του, Nation of Language και Dead Letter. Εισιτήρια πληροφορίες, more.com, releaseathens.gr.
14: Άσε εμένα πρώτα.
15: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρες την Αντριάννα Ποντάκη.
16: Πάρτε του το

0: σε καταλαβαίνουμε.
1: Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
3: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
4: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
5: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
6: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.
7: Μαρκ.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει. Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

τόσα και τόσα. Με χρηματοκιβώτιο Παρασκευής 9.112 ευρώ μετρητά για τις διακοπές σου και τον Αύγουστο. Norfolk Αγγλίας. Να δεις Eric Clapton live σε έπαυλη Red Bull Tour. Εσύ και η παρέα σου. 4 ημέρες 500 ευρώ για τα βασικά σου. bestredfm.gr. Στο application του Red συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής. Έχεις 15 λεπτά. Είμαι ο Γιάννης Λεουνάκης μαζί σου από τις 12 με OMD Electricity. Αγγλιάζει το αίμα σου. Είναι Red.

Να δεις οπωσδήποτε το βίντεο κλιπ του αστροναύτη της NASA που καταγράφει το νότιο Σέλλας, πραγματικός χορός. Ψάξ' το, μαγεία. Red Gold Tour σε Norfolk, Αγγλίας. Να δεις Eric Clapton να παίζει Cream, Derek and the Dominos, Yardbirds ατελείωτα από τη σολοπορία του. Έχεις ακόμα 6 λεπτά να συμπληρώσεις τη φόρμα συμμετοχής Red Gold Tour στο application του Red, redfm.gr. Το Africa 19 μετά τις 2. Να κυλάσεις το αίμα σου, είναι Red.

0: Κινηματογραφικό τριπ, Toto Africa στο Red 96,3. Κατευθείαν στο Athenion Experience για να δεις τον ET, ο εξωγήινος του Steven Spielberg, αυτή την Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 10.30 το βράδυ. Διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις στο info@redfm.gr, γράψε το ονοματεπώνυμό σου, θέμα διαγωνισμός Αθήνων, να βάλεις και το τηλέφωνό σου. Θυμίζω, Παρασκευή στις 10 το πρωί θα έχεις την ενημέρωση. Wind of Change με Scorpions τώρα και με χρηματοκιβώτιο, ναι, παίξε και τώρα.
1: Συγχαρητήρια στο Γιάννη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Δεν το πιστεύω. Θα σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
1: Η Πινελόπη Αναστασοπούλου την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει
3: 9.112 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 9.112 ευρώ.
3: Και αν τα κερδίσεις.
4: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με τα επιβλατσία για να ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
3: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
5: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 9.112 ευρώ.
3: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
6: People have repower. People have
7: Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, fan park και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
9: Καλοκαίρι 2026. Τα φαντάσματα με χυμούς αράζουν. Τον Οκτώβρη μας τρομάζουν.
10: Έρχεται το Kids Radio Spooky Festival 24 και 25 Οκτωβρίου 2026.
11: Bigger, better, spookier.
12: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
13: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
12: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
13: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
14: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
15: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
16: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
17: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy. Πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
18: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή
19: Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr. Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης παρουσιάζει τρεις νέες εκθέσεις για το καλοκαίρι. South by Southeast, προς ανατολίζοντας τη συλλογή, με 100 έργα 50 καλλιτεχνών από 20 και πλέον χώρες. Γιώργος Λάπας, Spotlight και Μαργαρίτα Αθανασίου, Voices 2025, emst.gr.
20: Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.
21: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
22: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.

0: κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Αυτό που μου αρέσει στο Γιώργο είναι ότι φέτος μας τα έχει κάνει τόσα με τον Παναθηναϊκό.
2: Άντε να βρει ένα καλό παιδί να την πάρει να ηρεμήσουμε, ρε φίλε.
3: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

Θα γίνεις ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος στη γη. Δεν ξέρεις πόσο. Τόσο όσο ο Γιάννης όπως το περιέγραψε, καθώς άδειαζε το χρηματοκιβώτιο την περασμένη Παρασκευή στο Red 96,3. Το νέο σου ανοίγει αυτή την Παρασκευή στις 4 με Πινελόπη Αναστασιοπούλου. 4 με 5 καλή. 9.112 ευρώ μετρητά. Να τη το πεις. Win αποστολή στο 19.600 Mediatel. Κόστος SMS 1,36 ευρώ λεπτά. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κάθε μήνυμα, μία συμμετοχή στην κλήρωση. Δικαίωμα συμμετοχής ή άνω των 18. Frontstage.gr, redfm.gr, οι όροι του διαγωνισμού. Sweet Child of Mine, Guns N' Roses. Μεσημέρι Τρίτης, να κυλάει στο αίμα σου. In Red.

0: don't lead me this way. Αν και χειρολεκτικά θα σε αφήσω κάπως έτσι. Αλλά στις 3 ο Παναγιώτης Μιχαλαρίγας φροντίζει για σένα. Ανοίγει τις συμμετοχές Red Wall Tour, Eric Clapton, live στο Norfolk, Αγγλία. Είμαι ο Γιάννης Λεωνάκης. Μαζί σου από τις 12. Μην ξεχνάς, αυτό το Σάββατο ο Chris Isaac ανεβαίνει στη σκηνή του Λυκαβητού μετά από πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες. Chris Isaac είναι μάστα. Stairway to Heaven, βάζω Led Zeppelin. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red. Red World
1: Tour. Οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δει τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3. Okay. Hi, this is Eric Clapton. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
3: 1,80 ο καφές στο Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στο Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: What did you steal?
5: Secrets.
6: Από τον σκηνοθέτη Steven Spielberg.
4: Are they people?
5: No.
4: Are they human?
5: Oh my God.
6: Αυτόν τον Ιούνιο.
7: This 79-year cover-up has to end.
6: Ημέρα αποκάλυψης.
7: You don't need to fear them.
8: I fear us.
6: Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
9: Release Athens 2.

0: εισιτήρια πληροφορίες more.com. releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
1: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
2: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Θεσσαλονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο Sinora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
3: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδυνίτιδα από την Novartis Ελλάς με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
6: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολυτεκνούς, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη της Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
8: It's Red. It rocks.
9: Red 96,3.

way to heaven.

έχουν χάσει την μπάλα οι REM. Και εγώ το ίδιο με τη θερμοκρασία με τον καιρό. Πριν λίγο στον Πειραιά 33 Κελσίου και ρίχνε και ψυχάλα. 9 μετά τις 3, μεσημέρι Τρίτης, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο. Red Wall Tour τώρα στον Red 96,3. Για να βρεθεί στην Αγγλία. Καλεσμένος του Eric Clapton σε έπαυλη. Για ένα μοναδικό live. Support to Ronnie Wood. Θα κερδίσεις και 500 ευρώ cash. Μπαίνεις Red Application, redfm.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα. Σου δίνω 15 λεπτά.

Oh yeah, από τους Blair με τη φοβερή ενέργεια. Song 2 στον Red 96,3. Είχε νεράκι σήμερα. Αρκετά βοηθητικό με τέτοια θερμοκρασία. 7 λεπτά ακόμα για να μπει στη μεγάλη κλήρωση του Red World Tour. Live Eric Clapton στην Αγγλία, σε έπαυλη. 500 ευρώ δικά σου. Μπαίνεις Red Application, redfm.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα.

0: one, the only Metallica.
1: Και η Metallica είναι red.
2: This is James from Metallica.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι red 96,3.

0: τους Red Hot Chili Peppers στον Red 96,3 με ταινιάρα και πάλι από τα 90's στον κινηματογράφο Αθήνων Experience. Παίζει διαγωνισμό σε λίγο, μήνε μαζί μου. Παίζεις Παρασκευή χρηματοκιβώτιο για 9.112 ευρώ. Red 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο, χορηγός η Cosmote Telecom. Το WhatsApp ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα και νέα τοποθέτηση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το Spoken World Poetry και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι, γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν. Παρασκευή χρηματοκιβώτιο, το ποσό μεγάλο, 9.112 ευρώ. Δηλώνεις τώρα συμμετοχή. Rolling Stones, Paint It Black. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.
1: Συγχαρητήρια στο Γιάννη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Δεν το πιστεύω. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
1: Η Πινελόπη Αναστασοπούλου την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο πληρώνει
3: 9.112 ευρώ. Δηλώσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 9.112 ευρώ.
3: Και αν τα κερδίσεις.
4: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με τα έπιπλα της γιαγιάς, που ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
3: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το ζωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
5: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 9.112 ευρώ.
3: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Τα σχολεία τελειώνουν. Τα θερινά προγράμματα του Κολεγίου Αθηνών αρχίζουν στον καταπράσινο λόφο της Κάντζας. Για 12 ημέρες, από την 5η 18 Ιουνίου έως και την Παρασκευή 3 Ιουλίου, διασκέδαση και μάθηση σε απόλυτη αρμονία και ασφάλεια. Με ένα πλούσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων για παιδιά 5 έως 12 ετών. Επιλέξτε ανάμεσα στο αθλητικό πρόγραμμα ή στο English Summer Camp. Περισσότερα στο athenscollege.edu.gr. Οι εγγραφές άρχισαν.
10: Καλοκαίρι 2026.
11: Ωχ, παιδιά, δύο κολοκύθες σε σεζ long. Επίση, μη σκαλίζεις τη μύτη σου.
10: Οι κολοκύθες λιάζονται. Τον Οκτώβρη θα σκαλίζονται.
11: Έρχεται το Kids Radio Spooky Festival. 24 και 25 Οκτωβρίου 2026.
12: Bigger, better, spookier.
13: Το Metal Hammer Ιουνίου είναι εδώ. Παντέρα, ένα μεγάλο αφιέρωμα σε ένα από τα σημαντικότερα συγκροτήματα στην ιστορία του Metal. Μαζί, αποκλειστικές συνεντεύξεις με Halloween, Νευρώσεις και Έπικα. Ενώ ο Gene Hoglan αποκαλύπτει άγνωστες πτυχές από τη δημιουργία του θρυλικού Symbolic των Death. Ακόμα, όλη η επικαιρότητα του μήνα, καθώς και εκτενείς ανταποκρίσεις από τις συναυλίες των Metallica και των Iron Maiden στην Αθήνα. Metal Hammer Ιουνίου, σε όλα τα σημεία διανομής τύπου και στο hammer.gr.
14: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
15: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
16: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
17: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
18: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
19: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. beyondexpo.gr.
20: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
21: Αυτό που μου αρέσει στο Γιώργο είναι ότι γενικά δεν είναι καθόλου μ***ς.
22: Αυτό που μου αρέσει στην Κατερίνα είναι ότι μπερδεύει τον Γκάλι με ταχυφαγείο στο κολονάκι.
23: Red Morning Show.
24: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
25: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

You have the Tiger στον Red 96,3 γιατί δεν μπαίνεις στο παιχνίδι για τη συμμετοχή. Απλώς μπαίνεις για να νικήσεις, για να κερδίσεις. Το ίδιο και με το χρηματοκιβώτιο. Στέλνεις τώρα win στο 19600 για να παίξεις χρηματοκιβώτιο με την Πινελόπη την Παρασκευή και να κάνεις δικά σου 9.112 ευρώ. Win στο 19600. 1.36 κόστος SMS 214-214-8020 γραμμή υποστήριξης. Άλλο τον 18 συμμετοχή frontstage.gr και redfm.gr με τους όρους του διαγωνισμού. Την Παρασκευή λίγο μετά τις 4 η Πινελόπη Αναστασοπούλου κληρώνει και τηλεφώνει για 9.112 ευρώ. Απίστευτο.

0: Να χαρώ εγώ δηλώσεις. Still loving you, Scorpions. Red 96,3 μεσημέρι Τρίτης. Παναγιώτης Μιχαλαριάς 36 και σήμερα ζωντανά. Χορηγός η Cosmote Telecom. Θες να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, άλλη οπτική να δεν έχει φτάσει ακόμα στην περιοχή σου. Βάλε τώρα και εσύ το Cosmote 5G Wi-Fi και απόλαυσε γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Και με κάθε νέα σύνδεση Cosmote 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr. Red application, redfm.gr για να μην χάνεις τίποτα. 4 και 10 λίγο και πάλι τις γραμμές του Red World Tour και μπαίνεις στη μεγάλη κλήρωση. Cranberries, Promises, Red 96,3.
1: Red Metal πριν τα μεσάνυχτα. Είμαι ο Χάκος Περβανίδης και είμαστε μαζί στον Red 96,3 Δευτέρες και Τετάρτες στις 11.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό. Θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
5: Νέο πρόγραμμα Electric All In.

0: Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
1: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
2: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
3: Το λογαριασμό παρακαλώ.
4: Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
5: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας, όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
6: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
7: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
6: Τρελό σερί.
8: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Αγάπη μου, πώς θες την πριζόλα σου?
10: Rare, medium rare ή well done?
11: Medium rare.
10: Αμέσως, μωρό μου.
8: Το αυτοκίνητό σου δεν είναι φούρνος. Φρόντισε το air condition του στην AutoFit. Εποφελήσου από τη μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για ένα πλήρες σέρβις στον κλιματισμό του οχήματός σου με τιμές που ξεκινούν από 50 ευρώ. Γιατί το εξειδικευμένο προσωπικό της AutoFit διαθέτει όλη την τεχνογνωσία και τον εξοπλισμό ώστε να είσαι cool όλο το καλοκαίρι. AutoFit, η σίγουρη λύση στην επισκευή και συντήρηση του αυτοκίνητου σου.
12: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
13: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
14: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια
15: θα μπουν και κάποιοι άλλοι.
14: Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
16: Release Athens 2026. Ο σκληρός ήχος επιστρέφει στην πλατεία νερού. Limp Bizkit, Pantera, Megadeth, Halloween, Sabaton, Sabotage, 3 Days Grace, Black Veil Brides, Sepultura, Trivium, Saxon, Epica, Ashes of Aries. Εσύ πόσο metal αντέχεις? Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
17: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.
18: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: είναι ρε.
1: Hey, this is Joe Perry.
2: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Από την επόμενη χρονιά, από το 27, ξεκινούν και πάλι συναυλίες Radiohead, 20 ετησίως σε διαφορετική ήπειρο κάθε φορά. Red 96,3, 8 μετά τις 4. Καλησπέρα ξανά, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο. Ανοίγω τις γραμμές του Red Bull Tour για να βρεθείς εσύ στο live του Eric Clapton σε έπαυλη στο Norfolk της Αγγλίας, εσύ και η παρέα σου, να κερδίσεις και 500 ευρώ cash. Έχεις 15 λεπτά στη διάθεσή σου. Μπαίνεις Red Application, redfm.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα. Joan Jett, Red 96,3.

Για πιθανές βροχές, στενατική γραφή πάντως στις αναρτήσεις του Θοδωρή Κολίδας για τις επόμενες ημέρες. Γενικός καιρός, ό,τι να είναι. Red 96,3, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. 7 λεπτά ακόμα για να μπει στη μεγάλη κλήρωση του Red Wall Tour και να βρεθείς στο Norfolk της Αγγλίας. Στην exclusive συναυλία του Eric Clapton, σε έπαυλη, πριβέ συναυλία για λίγους, να κερδίσεις και 500 ευρώ cash. Red Application, redfm.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα.

0: παίζει πάντου το θέμα. Σήμερα τέλος τα λαβώματα στα διπλώματα. Αυτόματα θα εκδίδεται η αδειοδήγηση, κάμερες, τις εξετάσεις. Εδώ πάει το Don't Cry. Μήπως πάει καλύτερα το Ας γελάσω. Ρέντε 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο, ο χορηγός η Κοσμότε Τελεκόμ. Ξέρω ότι ψάχνεις τρόπους να εξελίξεις την επιχείρησή σου χωρίς να αυξήσεις τα έξοδά της. Αν είσαι επιχειρηματίας, η Κοσμότε Τελεκόμ σου δίνει τη λύση με το Magenta One Business. Γιατί τώρα μπορείς να συνδυάσεις το σταθερό και τα εταιρικά σου κινητά για να μπεις στο σχήμα Magenta One Business και να υποφεληθείς από μείον 10% στα εταιρικά κινητά, δωρεάν internet backup για να είσαι πάντα online και από μοναδικές επίσης εκτός υπηρεσίες που χρειάζεται η επιχείρησή σου, όπως υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση στόλου οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας και πολλά άλλα. Μπες τώρα στο κοσμοτε.gr κάθετος Magenta One Business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμα περισσότερα. Την Παρασκευή παίζεις χρηματοκιβώτιο και κερδίζεις ένα μεγάλο ποσό 9.112 ευρώ με έναν πολύ απλό τρόπο. Δηλώνεις τώρα συμμετοχή. The best, Tina Turner, Red 96,3.
1: Η Πινελόπη Αναστασοπούλου την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο πληρώνει
2: 9.112 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 9.112 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Δεν το πιστεύω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
2: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
4: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 9.112 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι.
7: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
8: Ναι, πάμε.
9: Πού θα πάμε?
10: Κρήτη.
8: Μήλο.
7: Κρήτη λέω κι εγώ.
8: Μήλο.
10: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
7: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
8: Ναι.
10: Πάει το ταμείο.
7: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
8: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
9: Κι εγώ.
11: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
12: Καλοκαίρι 2026.
13: Ουαμπρα κατάμπρα, γίνε κύμα!
12: Οι μάγισσες στο κύμα καβαλάνε. Τον Οκτώβρη με σκούπα θα πετάνε.
14: Έρχεται το Kids Radio Spooky Festival 24 και 25 Οκτωβρίου 2026.
12: Bigger, better, spookier.
15: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK.
16: Scandinavian Sleeping and Living.
17: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
18: Ταξίδι με πλοίο. Κατέβασε το Ferry Hopper App. Βρες όλα τα δρομολόγια για το επόμενο νησί. Εύκολο και γρήγορα έχεις τα οκτωπλοϊκά στο κινητό σου. Και στο λιμάνι μην ψάχνεσαι, ξέρεις πάντα που είναι το πλοίο σου. Ferry Hopper App. Το καλοκαίρι σου, ένα hop μακριά.
9: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
19: Online.
9: Ναι.
19: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
9: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
19: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
9: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
20: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
21: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό.
22: Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
23: What did you steal?
24: Secrets.
25: Από τον σκηνοθέτη Steven Spielberg.
23: Are they people?
24: No.
23: Are they human?
24: Oh my God.
25: Αυτόν τον Ιούνιο.
24: This 79-year cover-up has to end.
25: Η μέρα αποκάλυψης.
24: You don't need to fear them.
26: I fear us.
25: Στους κινηματογράφους από την Tanwir.
27: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
28: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
19: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
29: Με τη Hellenic Seaways, όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
30: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Λίδου. Γιατί αξίζει.
31: Αυτό που μου αρέσει στο Γιώργο είναι ότι φέτος μας τα έχει κάνει τόσα με τον Παναθηναϊκό.
32: Άντε να βρει ένα καλό παιδί να την πάρει να ηρεμήσουμε, ρε φίλε.
33: Red Morning Show.
34: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

Wicked Game. Κάθε άλλο στο χρηματοκιβώτιο τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Στέλνεις Win στο 19600, δηλώνεις συμμετοχή. Την Παρασκευή Πινελόπη μπορεί να σου τηλεφωνήσει, το σηκώνεις γρήγορα στα 5 πρώτα χτυπήματα. Λες το ποσό ακριβώς, 9.112 ευρώ, το κάνεις δικό σου. Πάμε λοιπόν, Win στο 19600 τώρα. 1.36 κόστος SMS 214-214-8020, γραμμή υποστήριξης, συμμετοχή άλλων των 18, frontstage.gr και rentfm.gr με τους όρους του διαγωνισμού. 9.112 ευρώ μέσα στο χρηματοκιβώτιο. Στείλε τώρα Win στο 19600. Παναγιώτης Μιχαλαριάς 36. Led Zeppelin, ακυλάει στο αίμα σου, είναι Red. We'll be right back.

0: Fertile Gone Bad, αλλά όχι για την Κρήτη. Βρέθηκε ανάμεσα στους γαστρονομικούς προορισμούς σύμφωνα με το National Geographic για το 2026. Κοινολογικό, μέλι, γραβιέρα, ρακί, χοχλιούς, αντικριστό, μπιζίφρα. Ό,τι θέλεις εκεί, παράδεισος. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα, χορηγός η Cosmote Telecom. Το WhatsApp ανανέωνεται με νέα ταυτότητα και νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στη ζωή των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp, όλα παίζουν. Παίζει και χρηματοκιβώτη την Παρασκευή και εσύ παίζεις για 9.112 ευρώ και σε λίγα λεπτά 5 και 10 θα παίξεις και πάλι στον μεγάλο διαγωνισμό Red Wall Tour για να μπεις στην κλήρωση και να βρεθείς στο live του Eric Clapton, στο Privé Live, να κερδίσεις και 500 ευρώ cash. Red Hot Chili Peppers, Can't Stop, Red 96,3.
1: Συγχαρητήρια στο Γιάννη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Δεν το πιστεύω. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
1: Η Πινελόπη Αναστασοπούλου την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει
3: 9.112 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 9.112 ευρώ.
3: Και αν τα κερδίσεις.
4: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με τα επιβλατσία, γεια σου, ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
3: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
5: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 9.112 ευρώ.
3: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
6: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όρη και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
7: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
8: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρη και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
9: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia.
10: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
11: Ήρθες.
10: Ένας θείος.
12: Α, ήρθες.
10: Καμία αλλαγή.
12: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
10: Και μια μεγάλη ανατροπή.
11: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
12: Τι έκανες?
11: Έβαλα προτέργεια.
12: Καλά έκανες. Μπράβο.
10: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
12: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
11: Έτσι.
12: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
11: Να, εδώ.
12: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
11: Ναι, ναι.
10: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
13: Chris Isaac, Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Ροκαμπίλι Κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr, more.com. Με την υποστήριξη του Release Athens.
14: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
15: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
16: Η εκρηκτική Beth Hart θα συναντήσει τους θαυμαστές της στην Αθήνα την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. You Still Got Me. Ένα ατμοσφαιρικό σοου με την ίδια στο πιάνο, στο μπάσο και στις κιθάρες. Στη σκηνή μαζί της ο κιθαρίστας John Nichols. Η Beth Hart την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού έρχεται να μας βάλει φωτιά. Εισιτήρια προπολούνται.
17: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
18: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
19: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Διρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
20: Να ζήσετε!
21: Άσε εμένα πρώτα.
22: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
23: Πάρτε του το μικρόφωνο.
24: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
26: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Και εκεί που καθόμουν και άραζα χθες, κάνει ο Ρίλ, βλέπω Τζον Μπον Τζόβι, το ανοίγω και λέει ο ίδιος, το κάνεις χρόνια μαζί μας. Τώρα θέλουμε να σε ακούσουμε. Νέο challenge από τους Μπον Τζόβι, ψάξε βρέστο στα social. Τραγούδισε βασικά το Living on a Prayer, στείλ του στο και γίνε μέρος της Forever Tour περιοδίας τους. Red 96,3, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα, 7 μετά τις 5, καλησπέρα ξανά. Ανοίγω και πάλι τις γραμμές του Red Wall Tour ώστε να μπει στη μεγάλη κλήρωση και να βρεθεί στην exclusive συναυλία του Eric Clapton σε έπαυλη στην Αγγλία, να κερδίσεις και 500 ευρώ cash. Μπαίνεις τώρα, red application, redfm.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα, σου δίνω 15 λεπτά.

όσο θα ήθελα να είμαι σε αυτή την παρέα. Μ' αρέσει η ενέργειά τους. Τσάμπα Ουάμπα και τα Thumbing στον Red 96,3. Εδώ στον Red την Παρασκευή παίζεις χρηματοκιβώτιο. 9.112 ευρώ μεγάλο το ποσό. Τώρα όμως έχεις ακόμα 8 λεπτά για να μπει στη μεγάλη κλήρωση του Red World Tour και να βρεθείς στη συναυλία του Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας. Συναυλία σε έπαυλη, συναυλία για λίγου, συναυλία πριβέ. Να κερδίσεις και 500 ευρώ cash. Red Application, redfm.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα. 8 λεπτά ακόμα. Παναγιώτης Μιχαλαριάς, στο μικρόφωνο, Zombie, Bad Wolves, Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: σε λίγες μέρες, σε λίγες ώρες βασικά, Μουντιάλ 2026. 48 εθνικές ομάδες. Πολλοί διαιτητές. Αυτός όμως που θα σφυρίξει στον τελικό μπορεί να πάρει μέχρι και 90.000 ευρώ. Red 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα, χορηγός η Κοσμοτέ Telecom με το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi. Μπορείς να συνδέσεις πανεύκολα όπου και αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα και να απολαμβάνεις παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίες προς όλους, με τη δύναμη και αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Και τώρα για με κάθε νέα σύνδεση Κοσμοτέ 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο. Για να μάθεις περισσότερα μπαίνεις στο κοσμοτέ.gr. Παρασκευή, χρηματοκιβώτιο. Αυτό συμβαίνει εδώ στον Red 96,3. 9.112 ευρώ το ποσό. Είναι μεγάλο, δηλώνεις τώρα συμμετοχή. Το κάνεις δικό σου με ένα απλό τηλεφώνημα. Hold the line, τότε. Red 96,3.
1: Συγχαρητήρια στο Γιάννη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Δεν το πιστεύω. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
1: Η Πινελόπη Αναστασοπούλου την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο πληρώνει
3: 9.112 ευρώ. Δηλώσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 9.112 ευρώ.
3: Και αν τα κερδίσεις.
4: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με τα επιβλητά της γιαγιάς, ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
3: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
5: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 9.112 ευρώ.
3: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1,36 ευρώ με FPA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες, παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
8: People have repower.
9: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Καλοκαίρι 2026. Τα φαντάσματα με χυμούς αράζουν. Τον Οκτώβρη μας τρομάζουν.
11: Έρχεται το Kids Radio Spooky Festival 24 και 25 Οκτωβρίου 2026.
12: Bigger, better, spookier.
13: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
14: Άντε, προχώρα!
15: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
16: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
17: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
18: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
17: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
18: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
19: Φρουίζελε. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό.
8: Ιταλικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
19: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
20: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
21: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
2: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
3: Φωτογράφηση.
2: Γιατί?
3: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
2: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
3: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
4: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. beyondexpo.gr.
5: Αυτό που μου αρέσει στο Γιώργο είναι ότι γενικά δεν είναι καθόλου μ***ς.
6: Αυτό που μου αρέσει στην Κατερίνα είναι ότι μπερδεύει τον Γκάλι με ταχυφαγείο στο Κολωνάκι.
7: Red Morning Show.
8: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Ζεστό καλοκαίρι 2026. Μέρετ μουσικάρες, συναυλιάρες αλλά και σινεμά. Στενές επαφές τρίτου τύπου σου δίνω σε λίγο προσκλήσεις για να δεις την ταινία στο Athenian Experience. Τώρα όμως στέλνεις Win στο 19600. Δηλώνει συμμετοχή, παίζεις χρηματοκιβώτιο αυτή την Παρασκευή για 9.112 ευρώ. 1.36 κόστος SMS 214-214-8020 γραμμή υποστήριξης άνω των 18 συμμετοχή frontstage.gr και redfm.gr με τους όρους του διαγωνισμού. Την Παρασκευή, αυτή την Παρασκευή, λίγο μετά τις 4, η Πινελόπη Αναστασοπούλου κληρώνει και τηλεφωνεί για 9.112 ευρώ. Aerosmith.

0: και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose slash from Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Μία από τις πιο ξεχωριστές συναυλίες του φετινού καλοκαιριού είναι πρώτων πυλών ο Chris Isaac και η Silverstone να ανεβαίνουν στη σκηνή του Λυκαβητού το Σάββατο. Κλείνεις εισιτήριο στο releaseathens.gr. Το προηγούμενο όμως βράδυ πας σινεμά. Ο Red και το σινεμά Athenian Experience σου δίνουν τη δυνατότητα να απολαύσεις μία ακόμα ταινιάρα του Steven Spielberg, Στενές Επαφές Τρίτου Τύπου, την Παρασκευή στις 10.30. Για να κερδίσεις διπλή πρόσκληση, στέλνεις τώρα email στο info@redfm.gr γράφοντας στο σώμα του email το όνομα, τεπώνυμό σου και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας, ενώ στο θέμα του email γράφεις διαγωνισμός Αθηνιών. Αν είσαι νικητής, θα ειδοποιηθείς την Παρασκευή μετά τις 10 το πρωί με απάντηση στο email που έστειλες. Για τις επόμενες 2 ώρες, το μικρόφωνο του Red Γιάννης Γιακουμάκης. 6 και 10 μάλιστα ανοίγει και πάλι τις γραμμές του Red World Tour και μπαίνει στη μεγάλη κλήρωση για να δεις live Eric Clapton με την παρέα σου στην Αγγλία να κερδίσεις και 500 ευρώ cash. Παναγιώτης Μιχαλαριάς, αύριο 3 το μεσημέρι εδώ ξανά. Queen, I want to break free. Καλή συνέχεια.
1: Η Πινελόπη Αναστασοπούλου την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο πληρώνει
2: 9.112 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 9.112 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Δεν το πιστεύω. Θα σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
2: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
4: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 9.112 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
7: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
6: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
5: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
8: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
9: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς, πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδυνίτιδα από την Novartis Ελλάς, με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
10: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
11: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
10: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
13: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
14: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνο σου από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
15: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
16: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
17: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
18: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
19: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
20: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

Red 96,3, τρίτη απόγευμα, 6 με 8 Γιάννης Γιακουμάκης εδώ μαζί σου όπως κάθε μέρα. Είναι ο Red 96,3. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red και αυτή την ώρα η περισσότερη κίνηση είναι στο κέντρο της Αθήνας, γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Έχει και σε άλλα σημεία βέβαια, στην παραλιακή προς Πειραιά. Στη Γλυφάδα κοντά γύρω-γύρω εκεί έχει αρκετή κίνηση. Ευτυχώς είναι καλός ο Κηφισός αυτή τη στιγμή και σε διάφορα άλλα σημεία βέβαια έχει κινησούλα, αλλά το πράγμα γενικώς παλεύεται. Ωστόσο, είναι 6 και 10 και είναι ώρα που ανοίγω τις γραμμές όπως κάθε μέρα για Red World Tour. Θέλεις να πας σε συναυλία που θα τη θυμάσαι για πάντα, ξεχωριστά όμως. Eric Clapton στο Norfolk στην Αγγλία, εκεί σε στέλνουμε αυτή τη φορά με το Red World Tour. Δύο άτομα, 4 μέρες και 500 ευρώ. Ανοίγω τις γραμμές τώρα, που σημαίνει μπαίνεις στο site μας redfm.gr, στο Red App, την εφαρμογή μας και συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής. Είσαι κατευθείαν μέσα στην κλήρωση. 26 Ιουνίου ανακοινώνουμε και τον νικητή. R.E.M. The One I Love, Red 96,3 και Viber για μηνύματα 69 80 963 963.

The Final Countdown είναι Europe Red 96,3 τρίτη απόγευμα. Γιάννης Γεωργουμάκης 6-8 και πάντα βέβαια το μπάσκετ με μεγάλες συγκινήσεις, αλλά όχι μόνο συγκινήσεις και με πολλά διάφορα άλλα, τα οποία κάποια από αυτά τα βαριόμαστε. Okay. Εν τω μεταξύ, τη Δευτέρα 15 Ιουνίου παρουσιάζει ο Άρης το Βασίλη Σπανούλη. Ξεκινάει να δούμε τι θα γίνει. Ο Άρης έχει φαίνεται μεγάλες φιλοδοξίες για να πάει παρακάτω. Α, να μην το ξεχάσω. 7 λεπτά ακόμα δικά σου. redfm.gr μπαίνει στο site μας ή στο Red App, την εφαρμογή μας, και διεκδικείς το Red World Tour. Eric Clapton στην Αγγλία, στο Norfolk. 2 άτομα, 4 μέρες και 500 ευρώ. Και αυτή είναι η Chicago. Stay the night, Red 96,3.

0: 96,3 τρίτη απόγευμα, σχεδόν 6:25. Σε λίγο χορηγός μαζί μου Nova, δεν χρειάζεται πια να περιμένει το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Τώρα με Nova 5G Home Internet, υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps, απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps, διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω αν θυμάσαι ότι την Παρασκευή έρχεται ξανά το χρηματοκιβώτιο. Κληρώνει τώρα, Τρίτη σήμερα, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή. 9.112 ευρώ. Θες να μπεις στην κλήρωση, να δοκιμάσεις την τύχη σου? Άκουσε το τώρα. Θα στα θυμίσω κι εγώ μετά, ενώ στη συνέχεια έρχονται μεταξύ άλλων και Guns N' Roses και Doors, Crazy Town, John Farnham, Scorpions. Όλα εδώ στο Red 96,3, Γιάννης Γιακουμάκης, 6 με 8.
1: Η Πινελόπη Αναστασοπούλου την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει
2: 9.112 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 9.112 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Δεν το πιστεύω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
2: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
4: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 9.112 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr. Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Καλοκαίρι 2026.
6: Ωχ, παιδιά, δύο κολοκύθες σε σες long. Εσύ, μη σκαλίζεις τη μύτη σου.
5: Οι κολοκύθες λιάζονται. Τον Οκτώβρη θα σκαλίζονται.
6: Έρχεται το Kids Radio Spooky Festival. 24 και 25 Οκτωβρίου 2026.
7: Bigger, better, spookier.
8: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο κάρτες μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το είπα πουσιά, ξέρει.
9: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
10: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. USK.
11: Scandinavian Sleeping and Living.
12: Release Athens 2026. 3η 7 Ιουλίου. Πλατεία Νερού. The Offspring. Bad Religion, High Vis. Εισιτήρια προσφορές more.com. releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
13: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό.
14: Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
15: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
17: Ναι, να τεμπελιάζει
18: σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy. Πάλι από την Elite Strong. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strong. Elite Strong. Live Elite.
19: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
20: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
21: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
22: Να ζήσετε!
23: Άσε μένα πρώτα.
24: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
25: Πάρτε του το μικρό!

0: σε καταλαβαίνουμε.
1: Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αυτό που μου αρέσει στο Γιώργο είναι ότι φέτος μας τα έχει κάνει τόσα με τον Παναθηναϊκό.
3: Άντε να βρει ένα καλό παιδί να την πάρει να ηρεμήσουμε, ρε φίλε.
4: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
6: Αγγιλάει στο αίμα σου.
5: Είναι Red 96,3.

You're the Voice, John Farnham, Red 96,3, τρίτη απόγευμα, 6 και 39 περίπου, ωραία ακρίβεια. Και επειδή λέγαμε τις προάλλες εδώ, όπως συχνά λέμε, για εξωγήινους, ένας από αυτούς τους εξωγήινους είναι ήδη στην Ελλάδα, στη Μύκονο συγκεκριμένα πρέπει να είναι, αν θυμάμαι καλά, εκτός αν ήδη έφυγε και πήγε αλλού, έφτασε με το αεροπλάνο του, ο Μάικλ Τζόρνταν, εξωγήινος, κανονικός, το λέγανε και οι συμπαίκτες του, έτσι κι αλλιώς. Σου θυμίζω το χρηματοκιβώτιο που έρχεται την Παρασκευή, 12 Ιουνίου, την Παρασκευή που μας έρχεται, 9.112 ευρώ και νομίζω ότι καλό είναι να μπει στην κλήρωση από τώρα. Είναι πανεύκολο, στέλνεις τη λέξη WIN στο 19600. WIN στο 19600, είναι Mediatel, 1,36 ευρώ είναι τελική τιμή, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και όρι του διαγωνισμού frontstage.gr, κάθε SMS. Να σου πω ότι είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Συμμετοχή άνω των 18. Στείλ το τώρα, win. Στο 19600 έχεις μέσα στην κλήρωση. Γιάννης Γιακουμάκης 668, Crazy Town, Butterfly, Red 96,3.

0: Riders on the Storm είναι η Doors, Red 96,3. Αγγελάει στο αίμα σου είναι Red. Γιάννη Γιακουμά 6,8. Χορηγός μαζί μου Nova. Είσαι στην Nova, κερδίζεις παντού με τα exclusive Nova deals. Μεταξύ άλλων, έχεις 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από Signature Travel. Τώρα μπορείς να πας Πορτογαλία, Ισπανία, Ουγγαρία, Τουρκία, Αυστρία, Τσεχία, Μάλτα. Με 10% έκπτωση, αρκεί να είσαι πελάτης Nova, κατεβάζεις το παντού app και παίρνεις τον deal. Περισσότερα στο nova.gr. Και άλλη ευκαιρία που θα ανοίξω τις γραμμές λίγο μετά τις 7 για Red World Tour, να διεκδικήσεις το σούπερ ταξίδι στην Αγγλία, Norfolk, έπαυλη φοβερή, απίστευτη συναυλία εκεί του Eric Clapton, εξεστέλνουμε. 2 άτομα, 4 μέρες και 500 ευρώ. Στις 7 και 10 ανοίγω ξανά τις γραμμές και Phil Collins στη συνέχεια, In the Air Tonight και Paradise City, Guns N' Roses, Red 96,3. Viber για μηνύματα 6980-963-963.
1: Συγχαρητήρια στο Γιάννη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Δεν το πιστεύω. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχει κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
1: Η Πινελόπη Αναστασοπούλου την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο πληρώνει
3: 9.112 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 9.112 ευρώ.
3: Και αν τα κερδίσεις.
4: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με τα επιβλατσία για να ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
3: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
5: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 9.112 ευρώ.
3: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρια διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
7: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισός Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
8: Τα σχολεία τελειώνουν. Τα θερινά προγράμματα του Κολεγίου Αθηνών αρχίζουν στον καταπράσινο λόφο της Κάντζας. Για 12 ημέρες, από την 5η 18 Ιουνίου έως και την Παρασκευή 3 Ιουλίου, διασκέδαση και μάθηση σε απόλυτη αρμονία και ασφάλεια. Με ένα πλούσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων για παιδιά 5 έως 12 ετών. Επιλέξτε ανάμεσα στο αθλητικό πρόγραμμα ή στο English Summer Camp. Περισσότερα στο athenscollege.edu.gr. Οι εγγραφές άρχισαν.
9: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
10: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρια και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
11: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
12: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
13: Αγάπη μου, πώς θες την πριζόλα σου?
14: Rare, medium rare ή well done?
15: Medium rare.
14: Αμέσως, μωρό μου.
16: Το αυτοκίνητό σου δεν είναι φούρνος. Φρόντισε το air condition του στην AutoFit. Εποφελήσου από τη μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για ένα πλήρες σέρβις

0: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
1: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
2: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sagar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
3: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.
4: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. beyondexpo.gr.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
6: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

96,3 τρίτη απόγευμα, Γιάννης Γιωγμάκης 6 με 8, κάτι απίθανες ειδήσεις που βρίσκει κανείς. Βραζιλιάνα λέει 37 χρονών, υποδιόταν τη 12χρονη για να βρει οικογένεια να την υιοθετήσει. Απίθανο, τελικά την καταλάβανε και τη συλλάβανε. Τώρα να είσαι 37 χρονών και να κάνεις το 12χρονο γίνεται. Απ' την άλλη, εντάξει, υπάρχει και το αντίστροφο. Προσπαθούμε κι εμείς να δείξουμε τους μεγάλους για να μας παίρνουν στα σοβαρά, αλλά δεν βγαίνει πάντα το κόλπο. Πάντως, ανεξάρτητα από ηλικία, θέλεις να πας σε μια φοβερή συναυλία στην Αγγλία, στο Norfolk, Eric Clapton εκεί, σε απίθανη έπαυλη, εκεί σε στέλνουμε αυτή τη φορά με το Red World Tour. Δύο άτομα, 4 μέρες και 500 ευρώ. Ανοίγω κατευθείαν τις γραμμές τώρα. Μπαίνεις στο redfm.gr ή το Red App, την εφαρμογή μας. Συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής και είσαι κατευθείαν μέσα στην κλήρωση. Γιάννης Γιακουμάκης 668. Viber για μηνύματα 6980 963. 963. Deep Purple, Soldier of Fortune.

Crying, Aerosmith, Red 96,3, τρίτη απόγευμα, 9 Ιουνίου σήμερα. 7 λεπτά ακόμα δικά σου για Red World Tour. Μπαίνεις redfm.gr και Red App. Συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής και διεκδικείς τη σούπερ συναυλία του Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας, σε φοβερή έπαυλη εκεί. 2 άτομα, 4 μέρες και 500 ευρώ. Καλησπέρα και σε σένα, Στάλλο και Σόφη, στα μηνύματα. Την παρέα που στέλνει μήνυμα από το κέντρο. Καλησπέρα και στο Γιώργο που στέλνει από Χανιά. Γιώργο, η Κρήτη βλέπω ένα από τα 15 καλύτερα μέρη για φαγητό στον κόσμο σύμφωνα με τη λίστα του National Geographic για το 2026. Πω, πω, καλά. Μιλάμε για φαγητό στην Κρήτη τώρα. Είναι ξεφεύγεις. Πάει αλλού το πράγμα. Εντάξει, είναι αυτό που λένε. Αφήστε με να πάω να λιποθυμίσω με την ησυχία μου. Και μόνο που βλέπω εδώ περιγραφές από διάφορα φαγητά, μέλι, γραβιέρα, αντικριστό, στιφάδο, μυζήθρα, διάφορα. Okay, εντάξει. Πάμε να λιποθυμίσουμε. 7 λεπτά ακόμα δικά σου. Μπαίνεις redfm.gr και Red App. Διεκδικείς το σούπερ ταξίδι. Αγγλία Norfolk, Eric Clapton εκεί σε φοβερή έπαυλη με το Red 96,3 και το Red World Tour.

0: The Sound of Silence, Red 96,3, Γιάννη Διακουμά 668, χορηγός μαζί μου Nova. Είσαι στην Nova, κερδίζεις ένα συν ένα καφέ στα Coffee Lab, διπλή απόλαυση. Κατεβάζεις το Παντού Apps, σκανάρεις την απόδειξη, παίρνεις τον deal όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είσαι πελάτης Nova, περισσότερα στο nova.gr. Χρηματοκιβώτιο έρχεται την Παρασκευή 9.112 ευρώ εδώ, στο Red 96,3, το νου σου, Wonderwall Oasis και George Harrison, Got My Mind Set On You, έρχεται στο Red 96,3.
1: Η Πινελόπη Αναστασοπούλου την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο πληρώνει
2: 9.112 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 9.112 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Δεν το πιστεύω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
2: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
4: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 9.112 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Καλοκαίρι 2026.
7: Ου, αμπρα κατάμπρα, γίνε κύμα!
6: Οι μάγισσες στο κύμα καβαλάνε. Τον Οκτώβρη με σκούπα θα πετάνε.
8: Έρχεται το Kids Radio Spooky Festival 24 και 25 Οκτωβρίου 2026.
9: Bigger, better, spookier.
10: What did you steal?
11: Secrets.
12: Από τον σκηνοθέτη Steven Spielberg.
10: Are they people?
11: No.
10: Are they human?
12: Αυτόν τον Ιούνιο.
13: This 79-year cover-up has to end.
12: Ημέρα αποκάλυψης.
13: You don't need to fear them.
14: I fear us.
12: Στους κινηματογράφους από την Tanwir.
15: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
16: Νέο πρόγραμμα Electric All-in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
15: Opel Electric All-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
17: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
18: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
19: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
20: Release Athens 2026, Τετάρτη 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού, Nick Cave and the Bad Seeds. Μαζί τους Baxter Dury και Anna von Hassholf. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
21: Ταξίδι με πλοίο. Κατέβασε το Ferry Hopper App. Βρες όλα τα δρομολόγια για το επόμενο νησί. Εύκολο και γρήγορα έχεις τα οκτοπλοϊκά στο κινητό σου. Και στο λιμάνι μην ψάχνεσαι, ξέρεις πάντα που είναι το πλοίο σου. Ferry Hopper App. Το καλοκαίρι σου, ένα hop μακριά. The δεν είναι απλώς μία έξοδος, είναι εμπειρία. Στο Athenian Experience, powered by Allianz, το σινεμά αποκτά άλλη διάσταση. Χώροι που εντυπωσιάζουν, προβολή που μαγνητίζει, ήχος Dolby Atmos που σε περικυκλώνει, lounge αίθουσες με καναπέδες και VIP recliners, 3D προβολή που σε βάζει μέσα στην ταινία και πριν ή μετά, δύο μπαρ που σε κρατάνε εκεί. Cocktails, pizzas, αγαπημένα και νέα snacks, με άνετο parking στον πύργο Αθηνών. Γιατί η εμπειρία ξεκινά από την άφιξη στη μεγάλη οθόνη. Athenian Experience, powered by Allianz. Το σινεμά αλλιώς.
0: Η εκρηκτική Beth Hart θα συναντήσει τους θαυμαστές της στην Αθήνα την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. You Still Got Me, ένα ατμοσφαιρικό show με την ίδια στο πιάνο, στο μπάσο και στις κιθάρες. Στη σκηνή μαζί της ο κιθαρίστας John Nichols. Η Beth Hart την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού έρχεται να μας βάλει φωτιά. Εισιτήρια προπολούνται.
3: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
22: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
23: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.

0: κάθε στιγμή περισσότερα. Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
1: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
0: Τώρα ένα συν ένα και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπίρα Carlsberg με ένα συν ένα και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
3: Αυτό που μου αρέσει το Γιώργο είναι ότι γενικά δεν είναι καθόλου μ***ς.
4: Αυτό που μου αρέσει την Κατερίνα είναι ότι μπερδεύει τον Γκάλι με ταχυφαγείο στο κολονάκι.
5: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου

Wonderwall είναι η Oasis, Red 96,3. Εδώ είμαστε. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red. Γιάννης Γιακουμάκης, 68. Viber για μηνύματα 6980-963-963. Συζητήσεις εντωμεταξύ και μηνύματα βλέπω εδώ στο Viber και τα λοιπά, για διακοπές, για διάφορα μέρη, για ταξίδια κτλ. Και εδώ είναι που έρχεται το χρηματοκιβώτιο, εδώ κολλάει. 9.112 ευρώ την Παρασκευή. Την Παρασκευή που μας έρχεται. Χρηματοκιβώτιο Red 96,3. Μπες στην κλήρωση από τώρα, στείλε Win στο 19600, Mediatel 1,36 το ευρώ τελική τιμή. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και όρου του διαγωνισμού στο frontstage.gr. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση, συμμετοχή άνω των 18. Φοβερό classic τώρα, Pavlov's Dog, Julia, Red 96,3.

0: Είναι η Scorpions, Red 96,3, χορηγός μαζί μου Nova. Με Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Χάρτες ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr. Έρχεται ο Γιώργος Αποστόλου στις 8 και ανοίγει τις γραμμές και αυτός για Red World Tour, Eric Clapton στην Αγγλία. Γιάννης Γιακουμάκης από τις 6. Thanks για όλα τα μηνύματα. Αύριο το απόγευμα στις 6 τα λέμε εδώ. Lade, James, Red 96,3, bye.
1: Συγχαρητήρια στο Γιάννη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Δεν το πιστεύω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
1: Η Πινελόπη Αναστασοπούλου την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο πληρώνει
3: 9.112 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 9.112 ευρώ.
3: Και αν τα κερδίσεις.
4: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με τα επιβλητά της γιαγιάς, ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
3: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
5: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 9.112 ευρώ.
3: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
7: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
6: Τώρα ένα συν ένα και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπύρα Carlsberg με ένα συν ένα και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
8: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
9: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
10: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
11: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
12: Το λογαριασμό παρακαλώ. Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
13: Γκρι παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
3: Δυνάμωσε τον Red
1: 96,3.
14: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε ότι ακούς Red 96,3. Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
15: Ήρθα!
14: Ένας θείος.
16: Ήρθες.
14: Καμία αλλαγή.
16: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
14: Και μια μεγάλη ανατροπή.
15: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
16: Τι έκανες?
15: Έβαλα προτέρια.
16: Καλά έκανες. Μπράβο.
14: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
16: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
15: Έτσι.
16: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
15: Να, εδώ.
16: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
15: Ναι, ναι.
14: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
17: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
18: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
17: Ποιος μίλησε?
18: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
17: Στον δεύτερο.
18: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
17: Τι?
18: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
17: Μπήκα σωστά?
18: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
19: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
17: Όπου θέλω.
19: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
20: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
21: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

Και red και hot και chili και peppers. Δεν είναι 6,3. Καλώς σας βρίσκω, παιδιά. Είναι 3η και 9 Ιουνίου του 2026. Μέρα ακόμα και έξω. Η εκπομπή πλέον είναι απογευματινοβραδινή και αυτό μου αρέσει ιδιαίτερα. Στο μικρόφωνο του Red Γιώργος Αποστόλου και στο μυαλό μας η μεγάλη συναυλία που θα δώσει τον Αύγουστο ο Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη στα πλαίσια του Red World Tour. Στη συναυλία θα ανοίξουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του, δύο άτομα. 4 ημέρες, 500 ευρώ μετρητά, μια πραγματικά σημαντική συναυλιακή εμπειρία ζωής από τον Red 96,3. Κάθε μέρα, 8 το πρωί μέχρι 10 το βράδυ, κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχής στην μεγάλη κλήρωση στο redfm.gr και στο app του Red θα βρείτε την φόρμα συμμετοχής. Τα επόμενα 15 λεπτά μπορείτε να τη συμπληρώσετε και να βάλετε την τύχη σας να δουλέψει. Rebel Yell και Billy Idol αμέσως τώρα στον Red 96,3.

πω δύο τραγούδια από το Shark Queen. Ένα τραγούδι που βέβαια έχει χρησιμοποιηθεί πλέον κυρίως αθλητικά γεγονότα, αλλά πάντα μας κάνει να αισθανόμαστε ότι είμαστε έτοιμοι να συμμετάσχουμε στη μεγαλύτερη και την καλύτερη συναυλία της ζωής μας. Αυτά είναι τα συναισθήματα, καθώς μπαίνουμε βέβαια και στην άκρο συναυλιακή περίοδο του Ιουνίου, του Ιουλίου και ένα τσίκ του Αυγούστου και του Οκτωβρίου. Γύρω Αποστόλου στον Red 96,3, πάμε με Blue Monday από του New Order. Αν κυλάει το θέμα σου, είναι Red σήμερα 3η 9 Ιουνίου του 2026.

0: Εξαιρετική πάντα εβδομάδα και τελειώματα του πρώτου δεκαήμερου του Ιουνίου του 2026 με Bon Jovi και Always στον αέρα του Red 96,3 μικρόφωνο στον Γιώργο Αποστόλου. Στη συνέχεια πάμε να ακούσουμε Creep από Radiohead και νωρίτερα The Look από Ροξέτη σε άκρο καλοκαιρινό κλίμα έτσι όπω πρέπει.
1: Η Πινελόπη Αναστασοπούλου την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο πληρώνει
2: 9.112 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 9.112 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Δεν το πιστεύω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
2: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
4: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 9.112 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρια διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Καλοκαίρι 2026. Τα φαντάσματα με χυμούς αράζουν. Τον Οκτώβρη μας τρομάζουν.
6: Έρχεται το Kids Radio Spooky Festival 24 και 25 Οκτωβρίου 2026.
7: Bigger, better, spookier.
8: Metal Hammer, η φωνή της metal κοινότητας. Στο τέφος Ιουνίου διαβάζεις μεγάλο αφιέρωμα στους Παντέρα, η κληρονομιά ενός συγκροτήματος που άλλαξε για πάντα τη σκληρή μουσική. Ακόμα, αποκλειστικές συνεντεύξεις με Halloween, Νευρώσεις και Έπικα. Και φυσικά, όλη η επικαιρότητα του μήνα. Μαζί με πολυσέλιδες ανταποκρίσεις από τις μεγάλες συναυλίες των Metallica και των Iron Maiden στην Αθήνα. Metal Hammer, γράφει την ιστορία της μουσικής που αγαπάς σε όλα τα σημεία διανομής τύπου και στο hammer.gr.
9: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
10: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
11: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
10: Γιόρν, τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
13: Τώρα 1 συν 1 και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπύρα Carlsberg με 1 συν 1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
14: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
15: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
14: What?
16: Με την προσφορά γνωριμίας της Stoiximan με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για eFood και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Αυτό που μου αρέσει στον Γιώργο είναι ότι φέτος μας τα έχει κάνει τόσα με τον Παναθηναϊκό.
18: Άντε να βρει ένα καλό παιδί να την πάρει να ηρεμήσουμε, ρε φίλε.
19: Red Morning Show.
20: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

Μεγάλη το New York Creep, Don't Belong Here. Και ποιος ανήκει εδώ, ρε παιδιά, το έχουμε ξαναπεί αυτό. Ιδιαίτερα τα βράδια, ρε παιδί μου, σε πιάνει κάτι. Κάτι μεταξύ ρομαντισμού και κάτι που δεν θέλω να το μεταφέρω τώρα έτσι και σε εσάς. Ίσως και είναι και στιγμές αυτές, αυτή η μετάβαση από την άνοιξη στο καλοκαίρι, η αίσθηση ότι θες να είσαι κάπου αλλού την ώρα που είσαι εδώ. Τέλος πάντων, καταλαβαίνετε, θέλω να σας πω, και αν δεν καταλαβαίνετε, θα σας δώσει μια μικρή απάντηση το Serenade του Steve Miller που ακολουθεί αμέσως τώρα στον Red Index. 3 στο μικρόφωνο και ο Ρος Αποστόλου.

0: Unforgiven, Metallica στον Red 96,3. Οι Metallica που ετοιμάζονται όταν τελειώσουν με την Ευρώπη να βρεθούν στις ΗΠΑ για μια σειρά από συναυλίες στο Sphere του Las Vegas. Μέχρι τότε θα έχουμε να σκεφτόμαστε διάφορα βέβαια και να ενεργευόμαστε τέτοια ταξίδια. Την Παρασκευή 12 έκτου το χρηματοκιβώτιο ανοίγει ξανά με 9.112 ευρώ. Το τηλεφώνημα αυτή τη φορά θα το κάνει με το καλό σε εσάς η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Και το ποσό ξαναλέω που πρέπει να απαντήσετε είναι 9.112. Win 19.600 για τη συμμετοχή σας. Media 300 SMS. 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ πλέον τέλος των τριμητών κινητής. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Ρεμόντο ρυθμιστή e-profstage.gr για τους όρους του διαγωνισμού. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Ακούμε στη συνέχεια στον Red κατά σειρά. Guns N' Roses, Steppenwolf και Mando Diao. Dance with Somebody σε πολύ λίγο. Red World
1: Tour. Οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. 2 άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3.
2: Okay. Hi, this is Eric Clapton.
1: Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία.
3: Chris Isaac, Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Ροκαμπίλι Κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr, more.com. Με την υποστήριξη του Release Athens.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
4: Μπήκα σωστά.
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
8: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charnon, Jim Charmus, Olivier Sayar, Tim Walker, Apitsapong Virasetakul. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Nasis Ready. Κλείστε θέση στο Nasis.gr.
9: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
10: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Smells Like Teen Spirit. Αυτή είναι η θρηλυκή Nirvana στο ξεκίνημα της 4 ώρας εκπομπής βράδυ της 3ης 9 Ιουνίου του 2026. Στις 23 Αυγούστου παίζει ο Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια φανταστική έπαυλη μαζί με την μπάντα του Ronnie Wood. Οπότε ο Red Index 3 κανόνισε για σας Red World Tour. Στις 26 Ιουνίου στο Red Morning Show θα γίνει η κλήρωση. Έχουμε ήδη τη φόρμα συμμετοχής διαθέσιμη για τα επόμενα 15 λεπτά στο Red App και στο redfm.gr κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 8 το πρωί με 10 το βράδυ, κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχής στη μεγάλη κλήρωση. Δεν χάνετε με τίποτα αυτή η πολύ ιδιαίτερη φάση του Red World Tour. Στο ίδιο κλίμα, Let It Be από Beatles τώρα στον Red 96,3.

I will survive από τους Cake, φοβερή διασκευή, Red 96,3 και όπως πάντα τέτοια ώρα, τέτοια λόγια κοντά στις 9 και 4 σου λέω τις δύο ειδήσεις της ημέρας, τη μία μουσική και τη μία μη μουσική που πρέπει να γνωρίζεις πριν φύγει για πάντα και αυτή η 3η 9 του Ιούνιου του 2026. Πάμε πότε στη μη μουσική μας είδηση, καθώς αυτόν τον καιρό κυκλοφορούν όλο λίστες ψιλοτουριστικές. Έτσι λοιπόν το περιοδικό Time Out ανακοίνωσε την λίστα με τις 10 καλύτερες πόλεις για να φας το 2026. Πάμε λοιπόν από το 10 προς το 1, Λισαβόνα, Πορτογαλία στην θέση 10, η Αθήνα στην 9η θέση, Πεκίνο στην 8η, Μελβούρνη στην 7η, Χο Τσι Μινχ του Βιετνάμ στην 6η θέση, Βαρκελόνη στην Ισπανία στην 5η, Λονδίνο στην 4η θέση, η πόλη του Μεξικού στην 3η θέση, Μπανκόκ στην 2η θέση και στην 5η θέση έκπληξη η Λίμα του Περού, η καλύτερη πόλη για φαγητό το 2026. Κοίτα να δεις η Λίμα. Τώρα, στα μουσικά μας, ωραία ανακοίνωση σήμερα από τον Mike D, τον θρυλικό, το θρυλικό μέλος των Beastie Boys, που ανακοίνωσε την άφιξη του πρώτου του άλμπουμ. Το άλμπουμ θα λέγεται Thank You, θα κυκλοφορήσει επίσημα στις 28 Αυγούστου και ήδη έχει βγάλει τρία συγκλάκια, το True Colors, το Switch It Up και το What We Got, με τον ήχο των Beastie Boys ασφαλώς. Tainted Love αμέσως τώρα στον Red 96,3, μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου.

αφεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Καραϊβάκι, 3η 9 Ιουνίου του 2026. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Ωραία, 96,3 και το Σινεμά Αθήνων συνεχίζει να σας δίνει ευκαιρίες να απολαύσετε κλασικές ταινίες που μας έχουν μεγαλώσει. Ωραία, 96,3 λοιπόν και Σινεμά Αθήνων Experience. Αυτή τη φορά ήτι εξωγήινος την Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 10.30. Την εποχή που ο Σπίλμπεργκ ήδη έχει νέα ταινία. Θα θυμηθούμε αυτή την εμβληματική πραγματικά στιγμή της καριέρας του. Διπλές προσκλήσεις στέλνετε info@redfm.gr, το ονοματεπώνυμό σας και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας με θέμα διαγωνισμός Αθήνων. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν την Παρασκευή 12 Ιουνίου μετά τις 10 το πρωί με απάντηση στο email που έχουν στείλει. Καλή επιτυχία, ακούμε στη συνέχεια Scorpions. You and I στον Red 96,3. Αν και λες το αίμα σου, είναι Red.
1: Η Πινελόπη Αναστασοπούλου την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο πληρώνει
2: 9.112 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 9.112 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Δεν το πιστεύω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
2: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
4: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 9.112 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Καλοκαίρι 2026.
6: Ωχ, παιδιά, δύο κολοκύθες σε σεζ long. Επίση, μη σκαλίζεις τη μύτη σου.
5: Οι κολοκύθες λιάζονται. Τον Οκτώβρη θα σκαλίζονται.
6: Έρχεται το Kids Radio Spooky Festival 24 και 25 Οκτωβρίου 2026. Bigger, better, spookier.
7: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
8: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guantanino, Joanna Hogg, Derek Charman, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker, Apitsapong Virasetakul. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Nasis Ready. Κλείστε θέση στο nasis.org.
9: Αυτό που μου αρέσει τον Γιώργο είναι ότι γενικά δεν είναι καθόλου μ***ς.
10: Αυτό που μου αρέσει την Κατερίνα είναι ότι μπερδεύει τον Γκάλι με ταχυφαγείο στο κολονάκι.
11: Red Morning Show.
12: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
13: Αγγιλάει στο αίμα σου.
14: Είναι Red 96,3.

R.E.M. Losing My Religion, ένα πάρα πολύ όμορφο κομμάτι, γεμάτο συνέστημα αλλά και νόημα, στον αέρα του 96,3. Μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου, είναι 3η 9 Ιουνίου, κοιτάμε ήδη το καλοκαίρι, κάνουμε σχέδια και νομίζω όλα αυτά μαζί εμπεριέχονται στο κομμάτι που θα ακούσουμε αμέσως τώρα, πολύ δυνατά, παρακαλώ δυναμώστε το volume. I just wanna live a good Charlotte, αμέσως τώρα.

0: Ρέντε 96,3 στο μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου, όπως κάθε εβδομάδα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 8 με 10 και μέσα και λέω Παρασκευή, την Παρασκευή 12 η Πινελόπη Αναστασοπούλου θα σας πάρει με το καλό τηλέφωνο για να της απαντήσετε 9.112, γιατί αυτό είναι το ποσό που περιέχει το χρηματοκιβώτιο που ανοίγει την Παρασκευή. Win 19.600 για τη συμμετοχή σας. MediaTel κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ, πλέον τέλους συνδρομητών κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής της ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε όλους άνω των 18 και αν έχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α210-9215-776. frostage.gr για τους όρους του διαγωνισμού και φυσικά κάθε σεμέντε στοιχεί και σε μία συμμετοχή στην κλήρωση. Πάμε στη συνέχεια να ακούσουμε στον Ρέτ κατά σειρά Satisfaction από Rolling Stones και αμέσως μετά Ramones Somebody Put Something in My Drink. Αν κυλιάζει το αίμα σου, είναι Ρέτ. Σήμερα Τρίτη, 9 Ιουνίου.
1: Red Metal πριν τα μεσάνυχτα. Τα αφάνατα ριφ, η αδάμαστη ενέργεια, η απόλυτη ταύτιση. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στις 11 με τον Χάκο Περβανίδη.
2: Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης παρουσιάζει τρεις νέες εκθέσεις για το καλοκαίρι. South by Southeast, προς ανατολίζοντας τη συλλογή, με 100 έργα 50 καλλιτεχνών από 20 και πλέον χώρες. Γιώργος Λάπας, Spotlight και Μαργαρίτα Αθανασίου, Voices 2025, emst.gr.
3: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
4: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνο σου από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
5: Release Athens 2026. Ο σκληρός ήχος επιστρέφει στην πλατεία νερού. Limp Bizkit, Pantera, Megadeth, Halloween, Sabaton, Sabotage, 3 Days Grace, Black Veil Brides, Sepultura, Trivium, Saxon, Epica, Ashes of Aries. Εσύ πόσο metal αντέχεις? Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
6: It's Red, it rocks.
7: Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στο Γιάννη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Δεν το πιστεύω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
0: Η Πινελόπη Αναστασοπούλου την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο πληρώνει
2: 9.112 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 9.112 ευρώ.
2: Και αν τα κερδίσεις.
3: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με τα επιβλατσία, γεια σου, ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
2: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
4: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 9.112 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Καλοκαίρι 2026.
6: Ουαμπρα κατάβρα, γίνε κύμα!
5: Οι μάγισσες το κύμα καβαλάνε. Τον Οκτώβρη με σκούπα θα πετάνε.
7: Έρχεται το Kids Radio Spooky Festival 24 και 25 Οκτωβρίου 2026.
5: Bigger, better, spookier.
8: Αυτό που μου αρέσει στο Γιώργο είναι ότι φέτος μας τα έχει κάνει τόσα με τον Παναθηναϊκό.
9: Άντε να βρει ένα καλό παιδί να την πάρει να ηρεμήσουμε, ρε φίλε.
10: Red Morning Show.
11: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
12: Αγγιλάει στο αίμα σου.
11: Είναι Red 96,3.

0: σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3. Okay. Hi, this is Eric Clapton. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία.
1: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
0: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Παπούλου την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο πληρώνει
1: 9.112 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 9.112 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Δεν το πιστεύω. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
1: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
3: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 9.112 ευρώ.
1: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Καλοκαίρι 2026. Τα φαντάσματα με χυμούς αράζουν.

0: Τον Οκτώβρη μας τρομάζουν.
1: Έρχεται το Kids Radio Spooky Festival 24 και 25 Οκτωβρίου 2026.
2: Bigger, better, spookier.
3: Αυτό που μου αρέσει τον Γιώργο είναι ότι γενικά δεν είναι καθόλου μ***ς.
4: Αυτό που μου αρέσει την Κατερίνα είναι ότι μπερδεύει τον Γκάλι με ταχυφαγείο στο κολονάκι.
5: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
7: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
8: Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make

Did I disappoint you? Or leave a bad taste in your mouth?

αυθεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Rev 96,3 σε στέλνει να δεις τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3. Okay. Hi, this is Eric Clapton. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: one, the only, Metallica.
1: Και η Metallica είναι Red.
2: This is James from Metallica.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Πρέπει η Αναστασοπούλου την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο πληρώνει
1: 9.112 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 9.112 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Δεν το πιστεύω. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
1: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
3: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 9.112 ευρώ.
1: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
4: Καλοκαίρι 2026.
5: Ουα, μπρα κατάμπρα, γίνε κύμα!
4: Οι μάγισσες στο κύμα καβαλάνε. Τον Οκτώβρη με σκούπα θα πετάνε.
6: Έρχεται το Kids Radio Spooky Festival 24 και 25 Οκτωβρίου 2026.
4: Bigger, better, spookier.
7: Αυτό που μου αρέσει στο Γιώργο είναι ότι γενικά δεν είναι καθόλου μ***ς.
8: Αυτό που μου αρέσει στην Κατερίνα είναι ότι μπερδεύει τον Γκάλι με ταχυφαγείο στο κολονάκι.
9: Red Morning Show.
10: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
11: Αγγιλάει στο αίμα σου.
12: Είναι Red 96,3.

0: θέλεις κι άλλο metal. Όλες μας οι εκπομπές, όλα τα Red Metal Before Midnight, βρίσκονται διαθέσιμα σε μορφή podcast στο application του Red 96,3.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο πληρώνει
1: 9.112 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 9.112 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Δεν το πιστεύω. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
1: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
3: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 9.112 ευρώ.
1: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
4: Καλοκαίρι 2026. Τα φαντάσματα με χυμούς αράζουν. Τον Οκτώβρη μας τρομάζουν.
5: Έρχεται το Kids Radio Spooky Festival 24 και 25 Οκτωβρίου 2026.
6: Bigger, better, spookier.
7: Αυτό που μου αρέσει στο Γιώργο είναι ότι φέτος μας τα έχει κάνει τόσα με τον Παναθηναϊκό.
8: Άντε να βρει ένα καλό παιδί να την πάρει να ηρεμήσουμε, ρε φίλε.
9: Red Morning Show.
10: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
11: Αγγιλάει στο αίμα σου.
10: Είναι Red 96,3.

0: είναι ρεμ.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red World Tour.
1: Οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής.
2: Hi, this is Eric Clapton.
1: Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία.
0: It's Red. It rocks.
1: Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Βελόπουλου την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο πληρώνει
1: 9.112 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 9.112 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Δεν το πιστεύω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
1: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
3: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 9.112 ευρώ.
1: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
4: Καλοκαίρι 2026.
5: Ωχ, παιδιά, δυο κολοκύθες σε σεζ long. Εσύ, μη σκαλίζεις τη μύτη σου.
4: Οι κολοκύθες λιάζονται. Τον Οκτώβρη θα σκαλίζονται.
5: Έρχεται το Kids Radio Spooky Festival. 24 και 25 Οκτωβρίου 2026.
6: Bigger, better, spookier.
7: Αυτό που μου αρέσει στο Γιώργο είναι ότι γενικά δεν είναι καθόλου μ***ς.
8: Αυτό που μου αρέσει στην Κατερίνα είναι ότι μπερδεύει τον Γκάλι με ταχυφαγείο στο κολονάκι.
9: Red Morning Show.
10: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αν κυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3. This is unique. Living in a sense.

Tour. Οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3. Okay. Hi, this is Eric Clapton. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχής στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose / from Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.